Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου και εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι είχε αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Smooth Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις εγγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης μέσα σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

άστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

0: χιόνου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζάη Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Smooth Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάντς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάντς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Έχω έναν ήλιο χλωμό στη φορμόλη, μια καρδιά που διψάει σαν καμένο χωράφι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Με μία μεγάλη καλημέρα σας υποδέχομαι στην ιντερνετική συχνότητα του Radio Pantheon και στο On Air.

9 Μαΐου σήμερα, πρωί Παρασκευής, και ελπίζω να σας βρίσκει όλους καλά. Στο μικρόφωνο είναι ο Φίλιππος Φρίδας και η επόμενη ώρα θα είναι δική μας.

Αλήθεια, αν σας δίνονταν αυτές οι τρεις ευχές για τις οποίες τραγούδησε ο Λεωνίδας Μπαλάφας, εσείς τι θα ζητούσατε? Ξέρω πως είναι ένα από τα ζώρικα διλήμματα που ακούμε γύρω μας, γιατί πραγματικά δεν μπορείς ποτέ σχεδόν να διαλέξεις με σιγουριά κάτι και ούτε καν να ξεχωρίσεις δηλαδή. Πολλές είναι πολλές οι επιλογές. Δεν ξέρω, θα ήθελες τα μαγικά φτερά που τραγούδησε προλίγο ο Γιάννης Κότσιρας με το Σταύρο Νιφοράτο, δυνατότητες που δεν έχεις, δυνάμεις, δεν ξέρω. Τόσα και τόσα πράγματα που θα ήθελε κανείς να αποκτήσει. Μέχρι να καταλάβεις ωστόσο μεταξύ μας πως τελικά όλα είναι δανεικά. Και τι μένει τελικά, άραγε.

Και αυτό είναι το τραγούδι που επιβεβαιώνει πως όλα είναι δανεικά και κρατούν και όσο κρατάει και η άμμος τη δική μας την κλεψίδρα.

Ονειράμα ακούσαμε μόλις στην Κλεψίδρα σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Μαραντίνη και σε αυτό το σημείο να πούμε δύο λόγια για την επικοινωνία μας. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού Radio Pandion και Radio Pandion Sports με αγγλικούς, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και το ίδιο με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, αλλά και το chat του σταθμού είναι επίσης στη διάθεσή σας και εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την μπάρα ροής του προγραμματός μας. Εάν βάλετε ένα username και ένα avatar της επιλογής σας, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι... Στο επόμενο μας τραγούδι, η Ναμίκα και η Ζαζ προσπαθούν με μανία σε γερμανικά και γαλλικά να βρουν τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, όπως θα έλεγε στα ελληνικά και η Αδριάννα Μπάπαλη. Ας το ακούσουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα, είναι χρέος μας να δούμε πώς το Πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα Πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την ευρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

Αυτό ήταν το ταξίδι του Νίκου Πορτοκάλογλου που ο τίτλος και μόνο μας προδιαθέτει να φύγουμε για λίγο έστω, έστω και με το μυαλό. Μια εκδρομή γενικά με ένα μάξι, ένα αεροπλάνο, ένα πλοίο για τον παράδεισο κατευθείαν. Ένα πλοίο για τον παράδεισο, Φίλιππος Πλιάτσικας και Δραμαμίνη.

Μία πιο σουρεάλ πινελιά στο πρόγραμμα από τον Πάνο Βλάχο. Ακούσατε το τραγούδι του «Όνειρο χειμερινής νυχτός». Βλέπω έχει μεγαλώσει κιόλας η παρέα μας. Καλημερίζω όσους τώρα συντονίστηκαν. On AirPods, live στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Αφήστε μας τα μηνύματά σας κι εσείς.

Πετρινή Κήπη, μια σύνθεση του ήδη του Χρήστου Θηβαίου που κυκλοφόρησε στον ομότιτλο δίσκο του το 2008. Τα ρολόγια μας δείχνουν 12 παρά 10 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα.

Το επόμενο τραγούδι υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς και με αυτό θα κλείσουμε κιόλας για σήμερα. Ακολουθούν μουσικές επιλογές από τους ραδιοφωνικούς μας παραγωγούς, οπότε μείνετε συντονισμένοι εσείς. Ήταν η εκπομπή On AirPods με τον Φίλιππο Φρίδα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδείς, όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin, για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδητος πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, τη ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις εγγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδής, όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin, για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδητος πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, τη ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

φορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Γύρω Μέλλοντης. Είμαστε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το μεγάλο το γλέτι, το μεγάλο φιλέτο. Ο διαγωνισμός της Eurovision, η 70η έκδοση του διαγωνισμού για την ακρίβεια. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε, δηλαδή έχουμε κλιπ από πρόβες 30 δευτερολέπτων, τα οποία υπάρχουν στην εφαρμογή της Eurovision στο ίντερνετ, αλλά και στους λογαριασμούς social media της Eurovision, σε Instagram και σε Facebook, τα οποία προφανώς δεν έχουμε το χρόνο για να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά πιστεύω πως εγώ σαν Άγγελος Θεοδωρακάκης μπορώ να δώσω τη δικιά μου αγαπημένη δεκάδα τραγουδιών. Αυτά τα τραγούδια είναι ένα μίξ από συμμετοχές οι οποίες μπορούν να πάνε όντως καλά, αρέσουν στα αυτιά μου, κυρίως αρέσουν στα αυτιά μου είναι η αλήθεια, και σίγουρα έχουν μία μικρή ευρηματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ένα μέτριο τραγούδι το οποίο απλά μου αρέσει χωρίς λόγο. Δηλαδή θα δείτε και κάτι το οποίο μπορεί να έχω ψάξει εγώ σαν Άγγελος λίγο παραπάνω, ή μπορεί να βλέπει και ένας Eurofan λίγο παραπάνω σε ένα τέτοιο τραγούδι. Λοιπόν, η πρώτη μας τάση σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, μέσα σε αυτή την υπέροχη δεκάδα του διαγωνισμού της Eurovision, είναι μια χώρα της Βαλτικής, η Λιθουανία, με τον Lion Chica και το Solo Καιρό Μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία του Τόμας Αλενίτσκας, το πραγματικό όνομα του Lion Chica, και το τραγούδι του ίδιο είναι κάτι ξεχωριστό. Και στο μήνυμα, μα που κυρίως είναι... είναι ένα μήνυμα συνεχής θέληση να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο, όσο δύσκολο και να είναι. Δηλαδή το ίδιο το ρεφρέν λέει «Solo καιρό μας, even if we're living in a mad world, no matter how many gods we pray for, solo καιρό μας». Που «solo καιρό μας» στα ισπανικά σημαίνει «θέλω κάτι παραπάνω». Και θα πατήσουμε λίγο στο κλιπ, στο κομμάτι γλώσσες, διότι έχει αρκετές. Έχει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και λιθουανικά. Δηλαδή, αν είχα να διαλέξω ένα τραγούδι το οποίο ο κόσμος δεν το πολύ συμπαθεί, δηλαδή από προβλέψεις που βλέπω στο The Model παράδειγμα, στο κοινό δεν πάει καλά ιδιαίτερα η Λιθουανία. Αλλά θα πάει πολύ καλά επιτροπές και εκεί βασίζω τη πιθανότητα πρόκληση της Λιθουανίας, ότι στην ουσία θα βοηθηθεί πολύ από τις επιτροπές. Σαν τραγούδι, εγώ θα ήθελα να πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ακολουθήσει την μόδα που έχουν οι λιθουανικές συμμετοχές τα τελευταία 5 χρόνια. Κυρίως προκρίνεται, άνετα, και είναι σε ένα μετέχμιο μεταξύ αριστερής πλευράς πίνακα και λίγο έξω από τη 15η, τύπου 16η θέση. Δηλαδή θα είναι ένα τίμιο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Και μπορεί αυτό να θέλουμε σε ένα σημείο. Και αυτό να είναι απλά αποδεκτό. Έχει και το ωραίο μήνυμα, έχει και κάποια ξεχωριστά πράγματα όπως παράδειγμα τις πολλές γλώσσες, και ο Lion Chica θα είναι βαμμένος ασημί. Θα το καταλάβετε όταν το δείτε την Τρίτη που είναι στον ημιτελικό μαζί με εμάς την Τρίτη και θα το δείτε. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, Lion Chica, Solo καιρό μας, Λιθουανία.
2: Hey guys, the

Και αυτός ήταν ο Λάιον Τσέκα με το σόλο και ρομάς που θα εκπροσωπήσει την Λιθουανία στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Κρατάμε το βόρειο κλίμα ως ένα σημείο, αλλά πηγαίνουμε προς τα δυτικά, τα αρκετά δυτικά ή τα δεδομένα της ευρωπαϊκής γεωγραφίας και πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο καλλιτέχνης λέγεται Sam Battle, το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Look Mum No Computer και το τραγούδι λέγεται 1-2-3. Αυτό είναι τα μόνα γερμανικά που θα ακούσετε σε αυτό το τραγούδι, το υπόλοιπο τραγούδι είναι στα αγγλικά. Και ένας λόγος που το έχω βάλει ένατο στη λίστα μου το 1-2-3 είναι κυρίως επειδή είναι μια επιλογή περισσότερο προσωπικών γούστων. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι Αγγλία και από αυτά που ακούω στο ίντερνετ που βλέπω κάτι που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, σκέφτομαι περίπου πράγματα σαν το 1-2-3 σε κάποια σημεία. Δηλαδή, λίγο η προφορά, λίγο το πιο δυνατό ύφος, ή λίγο πιο εκλεπτισμένες γλώσσες, συγγνώμη, εκλεπτισμένες λέξεις ως ένα σημείο. Και κυρίως πιστεύω μου έκανε εντύπωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απλά παίρνει ένα ρίσκο. Κάτι το οποίο εγώ σαν άγγελος όσα χρόνια είμαι Eurofan δεν το έχω δει ποτέ. Συνήθως τα τραγούδια που στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο περνάνε από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Λίγες περιπτώσεις υπάρχουν που μου κολλάει ένα τραγούδι. Παράδειγμα, τώρα τελευταία, το Spaceman που βγήκε το 2022 και τερμάτισε δεύτερο, του Sam Ryder. Ποιο άλλο, το Dizzy που είχε προσωπήσει την Αγγλία το 2024, του Ollie Alexander, αλλά δεν είχε καθόλου καλό live. Εν πάση περιπτώσει, η Αγγλία τουλάχιστον προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο σίγουρα θα τραβήξει προσοχή. Προς το καλό, προς το κακό, θα δούμε. Θα πάει καλά στον διαγωνισμό, θα προκριθεί τουλάχιστον. Δεδομένου ότι είναι Big Four. Αλλά να πω την αλήθεια, άμα τερματίσει από 20η θέση και πάνω, είναι επιτυχία. Δεν είναι για πολύ τραγούδι και καταλαβαίνω το ότι ο κόσμος δεν το πολύ λατρεύει. Δηλαδή είναι καθαρά ένα τραγούδι το οποίο απλά μου κόλλησε και λέω «Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι». Έτσι πάει. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, Μεγάλη Βρετανία, Look Mum No Computer, 1-2-3.

Αυτός ήταν ολοκληρωμένο κομπιούτερ με το 1-2-3 από την Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Επόμενη χώρα. Συνεχίζουμε με το βόρειο κλίμα. Μα, το έχω βάλει εδώ επειδή μου ήταν ένα μεγάλο σοκ. Θα μου πείτε για ποια χώρα μιλάς, φίλε. Και θα σας εξηγήσω ποια χώρα μιλάω. Δανία, Σύρεν Τουρπαγκάρντλουντ, Φερβεγκάρχεμ. Είναι μία κατάσταση όπου η Δανία σαν χώρα, εμένα προσωπικά δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα σαν προσωπική εμπειρία ως Eurofan. Ασχολούμαι με την Eurovision το 2019. Και ας βγάλουμε στην άκρη το ότι ότι η Δανία έχει κερδίσει 3 φορές το διαγωνισμό. 2 από αυτές στον 21ο αιώνα. Και μία από αυτές ήταν προ-15ετίας, 2013 για την ακρίβεια. Emily DeForest στον ETR Drops, για την οικονομία της κουβέντας. Εγώ τουλάχιστον σαν άγγελος, όταν βλέπω τη Δανία στο διαγωνισμό, θυμάμαι μία χώρα η οποία προκρίνεται σπάνια, δηλαδή μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια προκρίθηκε 3 φορές. 2 φορές, δύο από αυτές ήταν σερί. Και η επόμενη ήταν, και η τρίτη ήταν πέρσι. Και γενικά από τη Δανία δεν έχω πολλές, προσδοκίες. Για μένα ήταν η πιο αδύναμη χώρα της Σκανδιναβίας η Δανία τα τελευταία χρόνια. Δεδομένου ότι και η Ισλανδία ανέβαινε και προφανώς η Σκανδιναβία γενικά είναι μεγάλο επίπεδο όταν πρόκειται για Eurovision. Όταν έχεις μια Φιλανδία που ανεβαίνει πολύ, μια καλή Νορβηγία, ακόμα και η Νορβηγία τώρα δεν μας τα λέει πολύ καλά τα τελευταία 2-3 χρονάκια. Και προφανώς το Ιερό Τέρας η Σουηδία. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε πίσω στον Ζόρεν και το Φερβεγκάρχεμ. Είναι η πρώτη τη φορά που η Δανία στέλνει μια δυνατή συμμετοχή και όντως μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Δηλαδή, έπειτα από πάρα πολύ καιρό βλέπω τη Δανία ψηλά στα στοιχήματα, ο κόσμος αρχίζει και την υπολογίζει σαν χώρα, οι Eurofans την υπολογίζουν, τα odds υπολογίζουν τη Δανία. Και να πω την αλήθεια, αν ήθελα καινούριο νικητή που έχω να δω καιρό και κάτι λίγο πιο outsiderικό, θα ήθελα μια Δανία, διότι είναι καλό τραγούδι. Έχει καλά φωνητικά ο Ζόρεν. Το τραγούδι μπορεί να πιάσει και κοινό και επιτροπές μαζί. Υπάρχει πολύ καλή παραγωγή πίσω από το τραγούδι και το σκηνικό είναι πολύ καλό. Έχουν βγει ήδη φωτογραφίες. Αναμένουμε και το κλιπ 30 δευτερολέπτων που υπάρχει, που θα υπάρξει και θα ανέβει λογικά μέσα στην ημέρα, μέσα στο απόγευμα, για να δούμε το τι μπορεί να συμβεί. Διότι φέτος ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικά ανοιχτός. Ιδιαίτερα στον ημιτελικό της Δανίας, που είναι στον δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει την 5η 14 Μαΐου. Και εκεί πέρα θα έχουμε κάποια τραγούδια τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι θα κάνουν κάτι, είτε θα προκριθούν είτε δεν θα προκριθούν. Φαίνεται σίγουρο ότι θα γίνει ένα από τα δύο. Και πολλά στα οποία μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει. Ζόρεν Τουρπαγκάρντλουντ, Φερβεγκάρχεμ, Δανία.

0: Και αυτή ήταν η Δανία με το Φέρβιγκαρ Χέμ του Σόρεν Τόρπαγκαρντ Λουντ. Και επειδή αρχίζει και κάνει πολύ κρύο, αρκετό κρύο τώρα, σας πήγα βροχερή Αγγλία, η Λιθουανία δεν νομίζω φημίζεται για το εύκρατο της κλίμα. Δανία σίγουρα θα κάνει κρύο.
1: Αυτό ξέρω.
0: Το ξέρω. Πάμε λίγο πιο νότια, πιο Βαλκάνια. Και θα μπορέσω να πω την αγαπημένη μου χώρα στα Βαλκάνια, τη Ρωμανία. Το τραγούδι «Choke Me» από το συγκρότημα Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Η Ρουμανία επιστρέφει στον διαγωνισμό έπειτα από 3 χρόνια, το 2023 για την ακρίβεια, και μιλάμε για την καλύτερη επιστροφή χώρας που έχω δει προσωπικά στον διαγωνισμό. Όσο τουλάχιστον βλέπω τον διαγωνισμό με τα δύο μου τα ματάκια. Δεν έχω δει πολλές επιστροφές, είναι αλήθεια, χώρων. Έχω δει, αν θυμάμαι καλά, έχω δει το Μαυροβούνιο να επιστρέφει έπειτα από κάποια χρόνια. Δεν πήγε πολύ καλά η επιστροφή του. Η Βουλγαρία δείχνει ότι είχε ένα ok τραγούδι. Τέλος πάντων, δηλαδή, από χώρες οι οποίες επιστρέψαν πίσω στον διαγωνισμό έπειτα από αποχή αρκετών ετών, όχι τύπου όπως η Μολδαβία που απλά δεν συμμετείχε πέρσι και συμμετέχει φέτος. Μιλάμε χρόνια, 2, 3, 4, 5, 10. Η Ρουμανία είχε 3 χρόνια. Και το Choke Me σαν τραγούδι είναι πολύ δυνατό. Έχει πολύ καλό background από πίσω, το συγκρότημα δηλαδή, το Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Το image είναι πολύ καλό, θα δείτε και τις εικόνες που έχουν βγει από τις πρόβες στα social του διαγωνισμού του Eurovision και στο clip των 30 δευτερολέπτων που θα ανέβει. Και θα πω κάτι το οποίο είδα στις εικόνες αυτές. Την τραγουδίστρια, την Αλεξάνδρα, να έχει κάτι σαν νέον σκοινιά ή νέων καλώδια πάνω της, ζωσμένα, τα οποία όμως συνδέονται και με τα όργανα των τραγουδιστών, του συγκροτήματος γενικώς, κυρίως Στάινχορδα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή ξεκινάνε από την Αλεξάνδρα, και πηγαίνουν πίσω στα όργανα. Είναι σχετικά κοντά, δηλαδή δεν είναι ότι θα έχουν βάλει 10 μέτρα μπαλαντέζα στη μία πλευρά και 10 μέτρα στην άλλη. Τα όργανα θα είναι πίσω και η Αλεξάνδρα θα είναι μπροστάρισα. Θα είναι κοντά, δηλαδή θα το καταλάβετε όταν το δείτε την Πέμπτη ή το ψάξετε λίγο στο social του διαγωνισμού. Από τις εικόνες γενικώς είδαμε καλή κινησιολογία, καλή ενέργεια και χημεία μεταξύ της Αλεξάνδρας και του συγκροτήματος. Τόσο και γενικά θα είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα μείνει στο μυαλό του κόσμου. Και μπορεί να εκμεταλλευτεί επίσης την πολύ ανοιχτή χρονιά φέτος. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, Choke Me, Ρουμανία 2026.

το top 10 μου. Σερβία. Συγκρότημα Λάβινα. Τραγούδι Κράιμενε. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι είναι επίσης και κάτι πρωτότυπο από τη Σερβία, διότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, η Σερβία στέλνει metal. Και το στέλνουν πάρα πολύ καλά. Είναι ένα ωραίο τραγούδι, έχει πολύ ωραίο... Έχουν πολύ ωραίο σκηνικό. Θα πέσει πολύ πυροτεχνικό, θα έχουν σπαθιά, σπαθιά που φλέγονται. Θα παίζουν πάρα πολύ με την κάμερα. Και επίσης έχει φοβερά φωνητικά ο frontman του συγκροτήματος της Σερβίας. Γενικά, αν δεν πάρει το, άμα δείτε τις σερβικές πρόβες που υπάρχει το κλιπ στα social του διαγωνισμού Eurovision, άμα δεν νιώσετε έστω και λίγο μια έκπληξη, το οτιδήποτε, εμένα Άγγελο Θεοδωρακάκη να μην λένε. Και επειδή σε λίγο μπαίνουμε σε διάλειμμα διαφημίσεων, επιστρέφουμε σε λίγο... Σερβία, Λάβινα, Κράιμενε. Με τους άλλους πέντε της δεκάδας μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων.

Η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο επαναστατικό αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα από το μικρό μας, διάλειμμα. Ακούσαμε και ένα μικρό πολιτικό μονόλεπτο από την επαναστατική κομμουνιστική κίνηση εν ώψη των φοιτητικών εκλογών που θα γίνουν 3η 13 Μαΐου. Είναι πολύ σημαντικό να, όσοι είμαστε φοιτητές, να πηγαίνουμε στις εκλογές ώστε να δίνουμε το παρόν και να ασκούμε το δικαίωμά μας στην ψήφο. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Your Melodies με αφιέρωμα «Η δεκάδα μου για τον διαγωνισμό του 2026». Συνεχίζουμε ταχύτατα, φεύγουμε από τα Βαλκάνια, επιστρέφουμε στην έδρα του διαγωνισμού για φέτος, την Αυστρία, με τον Κόσμο και το Tan Shine. Το τραγούδι αυτό θυμίζει λίγο το Ηνωμένο Βασίλειο σε κάποια σημεία, δηλαδή λίγο και στα προσωπικά μου γούστα, όταν πρόκειται για χώρες και λίγο για γερμανόφων, για διάφορα πράγματα. Δηλαδή, όπως εγώ, όταν σκέφτομαι την Αγγλία, σκέφτομαι το Einzweitrei, όταν σκέφτομαι γερμανόφωνες χώρες, δηλαδή το γερμανόφωνο κομμάτι της Ελβετίας, την Γερμανία και την Αυστρία, σκέφτομαι λίγο το Tan Shine ως ένα σημείο σε στυλ μουσικής. Και επιπλέον μου αρέσει το ύφος και η ματιά που το βλέπει ο κόσμος, ο ίδιος ο κόσμος σαν τραγούδι. Και το θέμα είναι επίσης ενδιαφέρον και αρκετά επίκαιρο κατά εμέ, καθώς μιλάει για την ολοένα και πιο κακή συμπεριφορά ανθρώπων σε κλαμπ και πλέον το ότι ο κόσμος είναι λίγο απολύτιστος και πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους άδεια. Δηλαδή το Tan Shine σημαίνει άδεια χορού στα γερμανικά, όπου υποθετικά όλοι θα χρειαστούμε μια άδεια χορού, διότι πλέον ξεχάσαμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και ξεχάσαμε τι πρέπει να κάνουμε πραγματικά. Τέλος πάντων. Κόσμο, Tan Shine, Αυστρία 2026 και επιστρέφουμε λιάν συντόμως.

Αυτή ήταν η Αυστρία με το Tan Shine από τον κόσμο. Επιστρέφουμε πίσω στη Βαλτική για πάρα πολύ λίγο και θα πάμε στην δεύτερη αγαπημένη Βαλτική χώρα, την Λετωνία, με την Άτβαρα και το Ένα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι το Ένα. Ένα. Είναι ένα απλό, λιτό και απέριτο τραγούδι με πολύ ωραίο σκηνικό, εξαιρετικά φωνητικά. Μιλάμε, η φωνή της Άτβαρα είναι κρύσταλλο, όπως και το σκηνικό της. Και ένα δυνατό μήνυμα περί ψυχολογικής δύναμης και προσωπικής κοινωνικής πίεσης σε σημείο που αδειάζει σε εκεί που έχει πραγματικά σημασία. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές που προσπαθείς, που έχεις τα δικά σου προβλήματα στη ζωή, όλοι μας έχουμε τα προβλήματά μας στη ζωή, αλλά θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Να μην φαινόμαστε ότι έχουμε προβλήματα. Να είμαστε οι αισιόδοξοι άνθρωποι στη ζωή. Να μην τώρα αρχίζουμε και πιεζόμαστε συνέχεια. Μόνο που όταν τελειώνει η οποιαδήποτε αυτή φάση και επιστρέφεις πίσω στο σπίτι όπου μένεις μόνος σου και είσαι με τη σκέψη σου, αδειάζεις τελείως και απλά μένεις μόνος με τα προβλήματά σου και συνεχίζεις μέχρι την επόμενη μέρα. Λετωνία, Άτβαρα 1.

Και αυτή ήταν η Άτβαρα με το 1 που θα εκπροσωπήσει τη Λετωνία. Και μπαίνουμε στην μεγάλη τριάδα, όπου εκεί πέρα, το λέω από την αρχή, είναι μόνο Βαλκάνια. Μόνο Βαλκάνια. Τρίτη χώρα, η Ελλάδα, με τον Ακύλα και το Φέρτο. Και τι δεν έχουμε πει για αυτή τη συμμετοχή. Από την εξαιρετική ενέργεια του Ακύλα, το φοβερό του χάρισμα, την πολύ καλή του φωνή, από το γεγονός ότι από το τίποτα η Ελλάδα άρχισε να γίνεται φαβορή για νίκη. Για νίκη. Που βέβαια αυτό είναι λίγο διφορούμενο. Διότι εδώ στην Ελλάδα, μην έχουμε τώρα αυταπάτες, από τη στιγμή που αρχίσαμε και ξαναβλέπαμε τη δικιά μας γαλανόλευκη σημαία ψηλά στα odds, αρχίσαμε και σκεφτόμαστε όλοι ότι θα το κερδίσουμε. Ιδιαίτερα οι Έλληνες Eurofans έχουν πάρα πολύ αυτή τη σκέψη. Αλλά όμως όταν βγαίνεις από αυτή τη φούσκα των Ελλήνων Eurofan, τα πράγματα αλλάζουν. Ο κόσμος έξω είναι απλά σε μια κατάσταση που «Α, θα κερδίσουμε τη Eurovision, μπορεί να κερδίσουμε τη Eurovision, ωραία». Και θα πάμε και στους Eurofans, αλλά εκτός Ελλάδας, οι οποίοι δεν έχουν την Ελλάδα σαν σίγουρο φαβορή για νίκη, αλλά πάντα είναι στη συζήτηση για πιθανόν και τις περιπτώσεις που η Φιλανδία στραβώσει. Δεν κερδίσει η Φιλανδία. Που εγώ λέω ότι είναι και πιθανό να μην κερδίσει η Φιλανδία. Έχω δει το κλιπ της πρόβας. Η Ελλάδα και η Αποστολή γενικώς και η ΕΡΤ ακολουθούν την τακτική που ακολούθησαν και πέρσι. Δείχνουμε όσο λιγότερα χαρτιά μπορούμε. Δηλαδή το κλιπ που είδαμε θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως πιθανόν το πιο αδύναμο κομμάτι της συμμετοχής. Παρόλο που στο τέλος είχε ένα ωραίο εφέ με καλλιδοσκόπιο που μου θυμίζει λίγο μια πίστα από το Mario Kart, την Rainbow Road, και εκεί αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει να γίνει. Συγγνώμη, κάτι πάει να γίνει. Από πού να αρχίσουμε, δηλαδή πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό και τολμώ να πω ότι με τον Ακύλα μπορεί ίσως να έχουμε μια εποχή, χρυσή εποχή ελληνική, καλύτερη από πριν 20 χρόνια που είχαμε. 2004, Τσάκι Ρουβά με το Shake It. Νίκη το 2005 με την Έλληνα την Παπαρίζου. Και 2006 με την Άννα τη Βύση. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως η τριάδα Μαρίνα Σάτι που είχε βγει το 24 και άρχισε όλο αυτό το τζέλτζελο πίσω από την Ελλάδα και την Eurovision ξανά, η Κλαδία προφανώς πέρσι και ο Ακύλας τώρα μπορούν να είναι δυνατότερες συμμετοχές ή τουλάχιστον σίγουρα πιο ξεχωριστές σε ένα σημείο. Δηλαδή έχουν περισσότερο τελωνικό στοιχείο. Τέλος πάντων, ας απολαύσουμε το είδωλο Ακύλας, Φέρτο, Ελλάδα 2026 και επιστρέφουμε με τους άλλους δύο.

Τρίτη λοιπόν η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο. Συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας στα Βαλκάνια και στην δεκάδα μας. Δεύτερη θέση Αλβανία. Τραγούδι Νάν. Καλλιτέχνης Άλλης. Χαίρομαι γενικά που η Αλβανία συνεχίζει τον δρόμο που χάραξε με τον Σγέρν πέρσι και έχει ένα τραγούδι με νόημα. Το Νάν έχει θέμα περισσότερο την μητέρα και κυρίως την στιγμή όπου το παιδί της οικογένειας φεύγει φεύγει προς το εξωτερικό να κάνει τη ζωή του και να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά όμως πάντα υπάρχει πίσω η αίσθηση της μητέρας, η οποία θα σε περιμένει πάντα. Σε συνδυασμό με έναν καλλιτέχνη με άβρα, δηλαδή ο Άλης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή κουβαλάει τον εαυτό του πάρα πολύ καλά στην σκηνή και επιπλέον είχαμε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από την πρόβα και πιστεύουμε και το κλιπ που θα δείξουν σήμερα θα είναι αρκετά καλό. Και επιπλέον, σε συνδυασμό με ένα πολύ καλό βίντεο κλιπ το οποίο υπάρχει. Βίντεο κλιπ γενικά, όχι απλά κλιπ από τις πρόβες. Και επίσης το ότι θα έχει υπότιτλους το τραγούδι live. Πιστεύω ότι η Αλβανία πλέον αρχίζει και βλέπει το διαγωνισμό πιο σοβαρά έπειτα από το στραπάτι του 2024 και έπειτα από το πολύ καλό αποτέλεσμα του Σγέρμε. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε μετά και με, την πρώτη μου θέση. Alice Nunn, Αλβανία 2026. Και συνεχίζουμε με την πρώτη μου θέση.

Αυτή ήταν η Αλβανία στη δεύτερη θέση με τον Άλις και τον Νόν. Κάνουμε μια μικρή σούμα την δεκάδα μας. Δέκατη η Λιθουανία, ένατο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όγδοη η Δανία, έβδομη η Ρουμανία, έκτη η Σερβία, πέμπτη η Αυστρία, τέταρτη η Λετωνία, τρίτη η Ελλάδα, δεύτερη η Αλβανία και πρώτη λοιπόν είναι η Κροατία με το τραγούδι Ανδρομέδα του συγκροτήματος Λέλεκ. Από πού να αρχίσουμε, από το ίδιο το πολυφορικό σήμα το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή έχουν πάρα πολύ καλά φωνητικά οι Λέλεκ, από την πάρα πολύ καλή ενορχίστρωση, το θέμα του τραγούδι το οποίο σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Για την κατάσταση των γυναικών στα Οθωμανοκρατούμενα Βαλκάνια, κυρίως στην Οθωμανοκρατούμενη Κροατία και Βοσνία και κυρίως στους καθολικούς πληθυσμούς, το μήνυμα που λέει εμέσως πλην σαφώς ότι εμείς δεν γεννήσαμε παιδιά απλά για να γίνουν σκλάβοι άλλου κυρίαρχου, την εξαιρετική ενορχίστρωση που στο τέλος αρχίζει και κάνει το key change και νιώθεις ότι ανεβαίνεις 10 επίπεδα πάνω, το αρκετά καλό κλιπ που δείξανε στην πρόβα, μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό ώρες, αλλά επειδή μας κόβει και ο χρόνος, επόμενη πρώτη μου λοιπόν συμμετοχή και η αγαπημένη μου συμμετοχή για τον διαγωνισμό του Eurovision 2026 είναι η Κροατία με το Ανδρομέδα τον Λέλεκ. Θα τα ξαναπούμε 15 Μαΐου που θα έχουμε και υλικό από τους ημιτελικούς live που θα έχουμε πραγματάκια να πούμε. Επόμενη εκπομπή είναι το Radio Activism του Λευτέρη Βασιλόπουλου και της Αναστασίας Δαλακώστα. Ήμουν ο Άγγελος Θοδωρακάκης, εκπέμψαμε το Radio Pantheon, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και σας αφήνω με την αγαπημένη μου συμμετοχή για φέτος. Για τον Κροατία 2026, Λέλεκ Ανδρομέδα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Radio Activism, μια εκπομπή για τον ακτιβισμό της καθημερινής ζωής.
1: Τη σημασία της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται.
0: Στο μικρόφωνο η Αναστασία Νταλακώστα.
1: Και ο Λευτέρης Φίβος Βασιλόπουλος.
0: Και θα είμαστε μαζί σας κάθε Παρασκευή, 5 με 6, στο Radio Pantheon.
1: Τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα, με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα για την Ελευθερία του Τύπου στις 3 Μαΐου, είχαμε και ένα συνέδριο έτσι ωραίο στο πάντιο. Θα μας τα πεις λίγο μετά. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, σήμερα με αφορμή αυτό είπαμε να μιλήσουμε για την ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογραφία και που υπηρετεί φυσικά το δημόσιο συμφέρον και το πώς συνδέεται αυτή με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο κατάλληλο άτομο, νομίζω, γι' αυτό. Από τον Θοδωρή Χονδρόγιανο, ο οποίος είναι reporter στους Reporters United και στο GovWatch. Έτσι,
1: θα σωστά, πει. Σωστά.
0: Τέλεια. Και είναι φυσικά και δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Η Γη Ιχθύος», θα τα πούμε όλα, και συγγραφέας 2 βιβλίων «Στη χώρα του Χωσέ» και «Τα σκυλιά του πολέμου». Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλες και όλους που μας ακούνε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
1: Πάμε απευθείας στο θέμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήδη και αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως έχουν γίνει και πολλές εξελίξεις που θα μας, για τις οποίες θα μας μιλήσεις. Βεβαίως, θα αρχίσουμε από μια, θα κάνουμε μια μετάβαση, έτσι.
2: Κάπως, όπως θέλετε.
1: Σταδιακή. Και η πρώτη ερώτηση αρχικά είναι το πώς ασχολήθηκες με την ερευνητική δημοσιογραφία και ποια είναι η σκέψη σου σήμερα, με όλες αυτές τις εξελίξεις που θα μας πεις και ποιες είναι, και με τις υποκλοπές και τα λοιπά, σχετικά με αυτό και πώς άρχισε και πού βρήκε.
2: Ωραία. Νομίζω ότι το κομβικό κομμάτι ήταν όταν ήμουνα στα τελευταία χρόνια της νομικής, σπούδαζα εδώ στη νομική της Αθήνας, που ήταν η εποχή μέσα στην κρίση, δηλαδή τα φοιτητικά μου χρόνια μετά ήταν στα χρόνια 10-15, δηλαδή οικονομική κρίση, όλη αυτή η αλλαγή που έφερε στην πολιτική και μέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό δεν με άφηνε τότε ανεπηρέαστο και κατά τα τελευταία χρόνια, εκεί στο 14, κάποια στιγμή έβλεπα εκλογές με τη γιαγιά μου, ήμασταν δίπλα-δίπλα, και στο σπίτι της γιαγιάς μου, και εκείνη τη στιγμή έπιασα για πρώτη φορά τον εαυτό μου να λέω αυτό που βλέπω στην τηλεόραση με ενδιαφέρει να το καταλάβω. Με ενδιαφέρει να καταλαβαίνω τις εξελίξεις. Είχα μια φιλοπεριέργεια και σκέφτηκα ότι, okay, θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Τελείως. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυθόρμητα, αυτή είναι η σωστή λέξη. Μετά φυσικά το σκέφτηκα λίγο, ότι, okay, ξαφνικά θες να γίνεις δημοσιογράφος, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Έβγαλα τη σχολή, ωστόσο αποφάσισα να το κυνηγήσω. Μου άρεσε, δηλαδή το ήθελα. Πήγα να δουλέψω, έκανα πρακτική σε μια δημοσιογραφική ομάδα της Ποπαγκάντα τότε και νομίζω ότι αυτό ήταν το κομβικό, με την ότι εκεί εγώ ήμουν και λίγο μάλλον τυχερός, γιατί βρέθηκα σε μια ιστοσελίδα η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα, και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό νομίζω και για τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στη δουλειά, να κάνω πρωτογενές ρεπορτάζ. Δηλαδή να ασχολούμαι με ελεύθερο ρεπορτάζ, να κάνω τα δικά μου θέματα, να τα υπογράφω, να κάνω κάτι το οποίο θα ήταν πρωτογενές, πρωτότυπο και δεν θα ήταν μια απλή αναπαραγωγή. Έτσι ξεκίνησε το μονοπάτι. Στην πορεία νομίζω, εμένα μου αρέσει πολύ ο όρος ανεξάρτητο ρεπορτάζ. Υπάρχει ο όρος της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Απλώς πάντα προσπαθώ και το λέω αυτό, ότι αν ένας συνάδελφος ή μια συναδέλφισσα δουλεύουν σε μια εφημερίδα και γράφουν 800 λέξεις την ημέρα, κάποιος θα λέει ότι αυτό δεν είναι ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά είναι ρεπορτάζ και τελικά είναι μια έρευνα, το την κάνεις για πάρα πολύ καιρό, δηλαδή 800 λέξεις την ημέρα για 6 μήνες ένα θέμα ή για μια θεματολογία, είναι εξίσου βαθιά δουλειά και σημαντική. Νομίζω ότι μετά προσπάθησα να είμαι σε δημοσιογραφικά μαγαζιά που λέμε, τα οποία θα μου δίνουν δυνατότητα να κάνω ρεπορτάζ, δηλαδή να ασχολούμαι με ένα θέμα, να το καλύπτω και αυτό όσο περισσότερο μπορούμε με όρους ανεξαρτησίας.
0: Okay. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Καταλάβαμε και εμείς λίγο έτσι τη διαφορά στο ανεξάρτητο ρεπορτάζ και την ερευνητική δημοσιογραφία. Οπότε ήθελα να μας πεις και λίγο παραπάνω γι' αυτό, δηλαδή το τι είναι το ανεξάρτητο ρεπορτάζ, τι σημαίνει, και να μας πεις φυσικά και τι κάνει το Reporters United και άλλοι οργανισμοί φυσικά σαν και αυτό, και γιατί είναι και σημαντικό να το γνωρίζουμε έτσι και να ξέρουμε αυτή τη διαφορά.
2: Δουλεύω τώρα, είμαι μέρος της ομάδας του Reporters United από το 2020, μαζί με όλες τις συναδέλφες και τους συναδέλφους. Τότε η ομάδα ήταν ο Νικόλος Λεοντόπουλος και ο Χριστόφορος ο Κάσδαγλης, που ήταν οι δύο ιδρυτές, και ήμουν πολύ τυχερός που συνέπεσα στην αρχή του εγχειρήματος. Υπάρχουν πάρα πολλοί, να πω την αλήθεια πια, η έννοια ανεξάρτητη δημοσιογραφία χρησιμοποιείται πάρα πολύ, οπότε υπάρχει ανάγκη να ορίσουμε περίπου γιατί πράγμα συζητάμε. Νομίζω, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για το Reporters United τόσο άποψη, αλλά μέσα από την πορεία που έχω βιώσει εγώ μέσα στη συγκεκριμένη ομάδα, ανεξάρτητο ρεπορτάζ είναι, και ερευνητική δημοσιογραφία και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για μένα αυτά είναι συνώνυμα, είναι είτε γράψεις 800 λέξεις, γιατί ασχολείσαι μια εβδομάδα με ένα θέμα, είτε γράψεις 5.000 λέξεις, ένα long read με το οποίο ασχολείσαι έναν χρόνο, είτε είναι δημοσιογραφία δεδομένων, είτε είναι ένα feature κομμάτι, είτε είναι ένα ρεπορτάζ με την παραδοσιακή του όρου έννοια. Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι οι όροι με τους οποίους το κάνεις δημιουργούν ένα πλαίσιο ανεξαρτησίας. Δηλαδή, η χρηματοδότησή σου δεν προέρχεται από κράτη, δεν προέρχεται από μεγάλες εταιρείες όπως για εμάς και μπορούν να δουν και όσα άτομα μας ακούνε στις καταστατικές αρχές μας που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα. Πάντα ακολουθούμε τη διοντολογία, δηλαδή πάντα ρωτάμε την άλλη πλευρά στο πλαίσιο του Right of Reply ποια είναι η άποψή της ή θέση της για τα θέματα. Αυτό δηλαδή είναι για εμάς η ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Το σημαντικό είναι ότι νομίζω ότι το σημαντικό αυτών των εγχειρημάτων, όπως είναι το Reporters United και υπάρχουν άλλα, όπως είναι για παράδειγμα το Solomon, ή ομάδες όπως είναι το Vlee Watch, που κάνει και το GovWatch, που δεν είναι δημοσιογραφική αμυγός, αλλά είναι στην κοινωνία των πολιτών και ασχολείται με θέματα διαφάνειας, είναι ότι ενώ παλαιότερα είχαμε μια υπερσυγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης σε συγκεκριμένους μεγάλους επιχειρηματίες, πια υπάρχουν, και το οποίο η ροή της πληροφορίας μπορούσε να ελεγχθεί, δηλαδή να το πω απλά σχηματικά, μπορούσε η εκάστοτε κυβέρνηση να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να πάρει τον επιχειρηματία, ο επιχειρηματής να πάρει τον εκδότη του και ο εκδότης να πει στον συντάκτη, συντάκτηρα του, αυτό δεν το γράφουμε. Σε εμάς αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε και κάποιες αγωγές. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε εμάς δεν μπορεί να μας σταματήσει κάποιος άλλος, πέρα από το να μας κάνει αγωγές που είτε το θέλετε όχι, de facto μας δημιουργεί μια δυσκολία ως προς την επόμενη δημοσίευση, γιατί δίνουμε πάρα πολύ χρόνο στις αγωγές.
1: Και εδώ, σε αυτό το κομμάτι της διάδοσης των πληροφοριών, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα social media. Και εδώ πέρα θα κάνω μια σύνδεση, γιατί ανέφερες και τις αγωγές και ήθελα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση κιόλας. Γιατί αυτό μας απασχολεί αυτές τις μέρες και τα τελευταία χρόνια, ειδικά μια συγκεκριμένη υπόθεση με την έρευνα που έγινε πάνω στο ζήτημα και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, η ερώτηση έχει ως εξής: αρχικά, αν μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα για την υπόθεση, έτσι, το γενικό
2: πλαίσιο
1: για τους ακροάτες και τις ακροάτριες. Και σε δεύτερο σημείο, σε δεύτερο βαθμό, έχει επίσης μεγάλη σημασία και να τονίσουμε τι είναι τα slaps, δηλαδή οι στρατηγικές αγωγές κατά δημοσίων προσωπικότητων.
2: Κατά δημόσια συμμετοχή.
1: Δημόσια συμμετοχή, σωστά, ναι. Public participation. Λοιπόν, τι είναι τα slaps, γιατί μας αφορούν ως είτε δημοσιογράφοι, ως γενικότερα πρόσωπα που δρούν στον δημόσιο χώρο, ενεργοί πολίτες, ακτιβιστές κτλ. Και να πιάσουμε λοιπόν από το νήμα από αυτό το μέρος, γιατί τα slaps σήμερα μάλλον χαρακτηρίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τη δημοσιογραφία, όπως ανέφερες.
2: Καταρχάς, οι slaps, οι στρατηγικές αγωγές κατά τη συμμετοχή του κοινού, τη δημόσια συμμετοχή, είναι και οι δύο όροι που χρησιμοποιούνται, δόκιμα. Είναι ουσιαστικά αγωγές, είναι νομικές ενέργειες συνολικά, δηλαδή μπορεί να είναι αγωγή στα αστικά δικαστήρια, που εκεί ζητάνε λεφτά, να το πούμε έτσι απλά, είτε μηνύσεις που εκεί κινδυνεύεις με πρόστιμο ή με φυλάκιση. Οι οποίες έχουν σκοπό όχι τη δικαίωση κάποιου προσώπου του ενάγοντος ή της ενάγουσας επειδή όντως συκοφαντήθηκε, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά έχουν σκοπό να δημιουργήσουν μέσα από το chilling effect που λέμε, να αποτρέψουν τη δημοσίευση. Δηλαδή, όταν ένα πρόσωπο κάνει μια αγωγή slap, θέλει να σταματήσει τον δημοσιογράφο, τη δημοσιογράφο που γράφει, να συνεχίσει να γράφει. Θέλει ίσως να αποσύρει το κομμάτι που έχει διγράψει και θέλει και να στείλει και ένα μήνυμα στα άλλα μέσα ενημέρωση ότι κοιτάξτε, αυτός ο άνθρωπος έγραψε για μένα, έχει δεχτεί μια αγωγή με το οποίο του ζητάω μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, όποιο ποσό μπορεί να βάλει ο καθένας.
1: Και δυσανάλογο ποσό συνήθως.
2: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των αγωγών, ότι ζητάει ένα υπέρογκο ποσό σε σχέση με την ζημία την οποία επικαλείται. Οπότε εκεί στέλνει και ένα μήνυμα ότι το άτομο αυτό δέχθηκε αγωγή, προσέξτε γιατί θα είστε εσείς ενδεχομένως οι επόμενοι. Αυτό δεν το λέει έτσι, αλλά είναι αυτό το άρρητο. Αυτές οι αγωγές μας αφορούν όλες και όλους, γιατί δεν απευθύνονται μόνο σε δημοσιογράφους. Απευθύνονται και στην κοινωνία των πολιτών, δηλαδή απευθύνονται και σε συλλογικότητες. Για παράδειγμα, όλες και όλοι μπορεί να βρεθούμε σε μία περιοχή, είτε είναι το σπίτι μας, είτε είναι και που κάνουμε διακοπές, που να συμμετέχουμε σε μία ομάδα η οποία θέλει να αποτρέψει ένα δυσανάλογα μεγάλο κατασκευαστικό έργο που θα καταστρέψει την περιοχή. Είτε είναι ένα ξενοδοχείο στον Αιγιαλό ή ένα ξενοδοχείο στη θάλασσα κοντά, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, είτε είναι ένα έργο πολύ μεγάλο που αφορά το πετρέλαιο ή αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ενώ είναι καλές οι ίδιες για ένα φαραωνικό έργο που είναι τεράστιο και καταστρέφει. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιου είδους αγωγών που έχουν γίνει κατά συλλογικότητων και κατά ανθρώπων που συμμετέχουν. Οπότε δεν αφορούν μόνο τους δημοσιογράφους, αφορούν κάθε πρόσωπο που έχει δημόσια συμμετοχή, δηλαδή συμμετοχή στα δημόσια πράγματα. Γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα μια νομοθεσία. Υπάρχει μια οδηγία η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί αυτές εδώ τις εβδομάδες.
1: Μέχρι χθες. Μέχρι 7 Μαΐου ήταν βασικά η προθεσμία.
0: Κάτι υπόθηκε ότι θα γίνει, ας πούμε, κάποιο νομοσχέδιο γι' αυτό, γιατί ήταν στη λήξη, δηλαδή, τύπου...
2: Ναι. Και εμάς οι πληροφορίες μας είναι ότι έρχεται ένας νομοσχέδιο. Το σημαντικό σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις διασυνοριακές έρευνες, οι οποίες έχουν διεθνή χαρακτήρα, γιατί αυτή είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έρχεται να προστατεύσει κατά κανόνα έρευνες, να προστατεύσει τους ανθρώπους και τους δημοσιογράφους από αγωγές, οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτός ο διασυνοριακός χαρακτήρας είναι μια νομική έννοια, η οποία μπορεί να είναι υποερμηνεία. Οπότε είναι άλλο πράγμα. Να το πούμε απλώς. Αν πούμε ότι η διεθνή έρευνα είναι μια έρευνα η οποία δημοσιεύεται από το Reporters United και το Spiegel ή από την Καθημερινή και τη Le Monde, είναι πολύ λίγες περιπτώσεις που προστατεύει. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και η προστασία και στα ρεπορτάζ, τα οποία δεν έχουν διεθνή χαρακτήρα, με αυτή την έννοια, αλλά έχουν και μόνο εσωτερικό χαρακτήρα. Οπότε, δηλαδή, ένας δημοσιογράφος της Ευσύν, για παράδειγμα, ή του Reporters United, του Solomon, όποια ομάδα θέλετε, και δέχεται μια αγωγή, η οποία δεν έχει διεθνή χαρακτήρα, αφορά ένα ρεπορτάζ για το Υπουργείο Οικονομικών ή για έναν επιχειρηματία. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να προστατεύεται επίσης. Θα δούμε αν περιλαμβάνει και αυτές τις αγωγές, τότε θα είναι ένα μέτρο σωστή κατεύθυνση, όποια κυβέρνηση και αν τον φέρει.
0: Ναι. Ναι, και μου άρεσε που άκουσα σε μια συνέντευξη τώρα πρόσφατα που είπες ότι είναι μια ευκαιρία, πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο. Θα είναι καινοτόμο, γιατί δεν έχει γίνει κάποιο νομοσχέδιο σε κάποια άλλη χώρα, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είναι ελάχιστες οι χώρες οι οποίες έχουν λάβει τέτοια μέτρα. Όντως. Οποιαδήποτε κυβέρνηση αποφασίσει να φέρει ένα νόμο ο οποίος θα προστατεύει τους δημοσιογράφους και όχι μόνο τους δημοσιογράφους, και τις ακτιβίστρες, τους ακτιβιστές, δηλαδή οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη δημόσια συμμετοχή, αυτό που λέμε, δηλαδή σε μια κοινωνική δράση, συλλογικότητες, είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό θα είναι κρίμα το οποίο δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να έρθει μια οδηγία η οποία ουσιαστικά να πιέσει με έναν τρόπο πολιτικά την εκάστοτε κυβέρνηση για να έρθει. Τώρα έχει αυτή η κυβέρνηση την προθεσμία η οποία τώρα λύγει. Αν το φέρει, πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο. Αν καλυφθούν εσωτερικά, είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί η σλάπ αγωγή είναι μια μεγάλη απειλή. Είναι από τις πιο υπαρξιακές απειλές σε βάρος των δημοσιογράφων, γιατί απαιτούν πάρα πολύ χρόνο, απαιτεί χρήμα για την προετοιμασία της αγωγής. Και να πούμε το εξής, ότι ακόμα και αν τελικά κερδίσεις την αγωγή, έχεις δώσει τόσα χρήματα και έχεις δώσει τόσο χρόνο, που η αποστολή μιας αγωγής εξετελέσει. Δηλαδή, χάσεις χρόνο και χρήμα και κούραση.
1: Και ψυχικά.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ σκέφτομαι και το φόβο δηλαδή, που μπορεί να έχεις όταν ένα τώρα τεράστιο πρόσωπο, όπως στη δικιά σας περίπτωση, ο Δημητριάδης, έτσι, που ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σκέφτομαι τι φόβο μπορεί να έχεις όταν σου κάνει ένα τέτοιο άτομο, πούμε, μια τέτοια αγωγή τεραστίου ποσού. Πώς μπορείς να νιώσεις μετά από αυτό, αν μπορείς να συνεχίσεις. Δηλαδή, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, έτσι, φορά.
2: Είναι πολύ σημαντικό και επίσης είναι πολύ ψυχοφθόρο μέσα στους ανθρώπους με τρόπο που μπορούν να μην κατανοούμε ακριβώς. Με την έννοια, θα σας πω το εξής, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν δούλευα στο Inside Story, είχα μια αγωγή από την ανταποδοτική ανακύκλωση. Είναι για όσους και όσους μας ακούνε, η εταιρεία η οποία ανακυκλώνει συσκευασίες, όχι όμως ο μπλεκάδος, αυτά τα μεγάλα σπιτάκια που μπορεί να τα έχετε δει, που έχει απ' έξω και το Γιάννη Τουκούμπο. Ναι, αυτό. Για να υπάρχει έτσι μια εξοικείωση. Λοιπόν, εμείς είχαμε γράψει στο Inside Story ένα ρεπορτάζ για αυτή την εταιρεία, για το τι έκανε καλά και όχι τόσο καλά. Δεν τη άρεσε τη εταιρεία προφανώς. Έκανε εξώδικο, μετά έκανε μια αγωγή. Λοιπόν, εκδικάστηκε η αγωγή. Αυτή η αγωγή εκδικάστηκε το Γενάριο του 2022. Η δίκη πήγε πολύ καλά για εμάς. Η απόφαση δεν βγαίνει αμέσως στα αστικά δικαστήρια, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι είχαν πάει πάρα πολύ καλά. Η απόφαση βγήκε τον Οκτώβριο του 2022 και απορρίφθηκε πλήρως η αγωγή. Δηλαδή, κερδίσαμε στο 100% και επί της ουσίας και όλα τέλεια. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή ήμουν το καλοκαίρι διακοπές, τον Αύγουστο τώρα, δηλαδή Αύγουστο μεταξύ της εκδίκασης το Γενάρη και της απόφασης τον Οκτώβριο. Και εκεί που κάθομαι σε μια παραλία, ξαφνικά με πιάνει ένα άγχος τι θα γίνει με την αγωγή και αν θα κερδίσουμε και τα πήγαμε καλά και τι συνέβη εκεί και πώς. Και με έπιασε ένα άγχος το οποίο δεν ήξερα από πού είχε έρθει μέσα μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δουλεύει μέσα μας. Και πολλές φορές λοιπόν, άρα αυτό μπορεί να σε επηρεάσει και αν έχεις και οικογένεια, αν έχεις και παιδιά, και αν έχεις και μια δύσκολη κατάσταση να επιβιώσεις, μπορεί να το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Και επίσης υπάρχει και το έμφυλο. Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει έτσι και άλλες ανισότητες μέσα στους χώρους εργασίας να έρθει να αντιμετωπίσει και αυτό. Πολλές φορές σκέφτεσαι το εξής. Για παράδειγμα, έχεις μια αγωγή από κάποιο πρόσωπο που ξέρεις ότι τα έχεις κάνει όλα σωστά, ξέρεις ότι θα πάει στα δικαστήρια και θα κερδίσεις κτλ. Η κάθε αγωγή κοστίζει κάθε βαθμός περίπου 4 με 5.000 ευρώ. Και ξέρεις ότι πρέπει να προετοιμαστείς κανένα μήνα πριν γερά. Δηλαδή, να έχεις έναν άνθρωπο ένα μήνα ασχολείται πάνω κάτω μόνο με αυτό. Εμείς ως Reporters Unit ξέρουμε ότι αν δεχτούμε 10 αγωγές, ακόμα και όλες να είναι για τεκμηριωμένα ρεπορτάζ και πάμε να τις κερδίσουμε, δεν έχουμε 10 ανθρώπους να ασχολούνται για ένα μήνα ο καθένας 4.000 επί 10. Εμείς είχαμε εδώ την τύχη να έχουμε διεθνή υποστήριξη από τους Reporters χωρίς σύνορα και το Media Freedom Rapid Response που είναι ένας μηχανισμός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί οι πόροι, είτε σε χρόνο είτε σε χρήμα, αν έχεις 10 τέτοιες αγωγές, δεν θα κερδίσεις. Δεν θα πας καν στα δικαστήρια, δεν θα φτάσεις. Οπότε η έγνοια σου είναι ωραία. Έχω δίκιο, αλλά μπορώ να δεχτώ 10 αγωγές. Γι' αυτό χρειάζεται μια αντισλάπ νομοθεσία για να σε σώσει από αυτό. Γιατί το πρόβλημα της σλάπ είναι πριν την εκδίκαση, πριν τη δικαίωση.
1: Μία ερώτηση που μάλλον έρχεται και από το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Επειδή και στο Radio Pantheon είμαστε σε μια φοιτητική κοινότητα, είναι πολλά άτομα που μας ακούνε και μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία, σπουδάζουν μέσα επικοινωνίας εδώ ή και από άλλες σχολές. Και βασικά ακούνε όλα αυτά που γίνονται. Ακούνε, απ' τη μία βλέπουν βασικά το ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν πολλές υποθέσεις ταυτόχρονες, δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ. Υπάρχει και το ρεπορτάζ για την Πύλο που έχει κάνει το Σόλομον. Έχει κερδίσει και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας. Δεν βγήκε πουθενά. Ναι. Υπάρχουν πολλές ταυτόχρονες επιθέσεις, για να μην πιάσουμε και άλλες. Τέλος πάντων, ένας νέος, μια νέα δημοσιογράφος που βλέπει, ρε παιδί μου, όλα αυτά που συμβαίνουν, ακούει τώρα την εκπομπή μας. Πώς πιστεύεις ότι, ποια είναι τα βήματα που θα πρότεινες να κινηθεί, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που εσύ, ας πούμε, βλέποντας και τον εαυτό σου παλιότερα, θα συμβούλευες, έτσι ώστε να αποφύγει ένα μέρος τουλάχιστον αυτού που μπορεί να συμβαίνει με τα slaps ειδικά.
2: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό και στην πραγματικότητα είναι μοναδικό και για τους ανθρώπους που μας ακούνε που είναι σίγουρα πιο νέα από μένα και θα κάνουν τώρα τα πρώτα βήματά τους. Το πιο σημαντικό σε κάποιο άτομο που μπαίνει τώρα στη δουλειά είναι πρώτον να προσπαθήσει να βρει ένα πλαίσιο στο οποίο θα κάνει αυτό που λέμε το δικό του πρωτογενές μάχημο ρεπορτάζ. Δηλαδή, καταρχάς δεν πρέπει, και προσπαθώ να μην το κάνω εγώ, δεν χρειάζεται να φετιχίζουμε τις διαδικασίες. Δηλαδή, δεν πρέπει ένας άνθρωπος που είναι 22 χρονών, 25 χρονών, να πει εγώ θέλω να πάω Sony και D σε μια ερευνητική ομάδα, μπορεί να πάει σε μια ιστοσελίδα η οποία θα του δώσει το χώρο να κάνει το ρεπορτάζ του. Είναι πολύ σημαντικό να, στην αρχή να μπορεί να κάνει ο συνάδελφος ή η συναδέλφισσα το δικό του ρεπορτάζ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι σαν το βιογραφικό μας. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο απλό αυτό που λέω, αλλά είναι σημαντικό γιατί ποτέ κανένας, είναι πολύ σπάνιο, εμένα δεν μου συμβεί ποτέ, δεν μου πει ποτέ κανένα στη δημοσιογραφία, φέρουμε το βιογραφικό. Τι γίνεται, να δω τι έχεις γράψει. Οπότε είναι σημαντικό στα πρώτα βήματα να γίνει το εξής. Ρεπορτάζ, ακόμα και καθημερινό, σε μια εφημερίδα, σε μια ιστοσελίδα ή σε μια ομάδα όπως το Reporters United, το Solomon, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν το μονοπάτι, το σημαντικό είναι το πρωτογενές ρεπορτάζ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να προσπαθούμε να αναζητούμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει καλός και κακός, καλή και κακή σε ένα ρεπορτάζ. Να εφαρμόσουμε τη διοντολογία και να αναζητούμε την αλήθεια και πάντα μέχρι εξαντλήσεως που λέμε. Δηλαδή, έχουμε ένα ρεπορτάζ που μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο. Μπορεί αυτό το πολιτικό πρόσωπο να μας είναι αντιπαθές. Να είναι αντιπαθές στην κοινωνία. Εμείς θα πάμε και θα το ρωτήσουμε. Με ευγένεια, τι λέτε εδώ, τι συμβαίνει, είναι αλήθεια αυτό. Ρωτάμε και την άλλη πλευρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι σίγουρο ότι πάντα θα αποφύγουμε, ειδικά αν δεν υπάρχει μια αντισλάπ νομοθεσία, δεν θα αποφύγουμε πάντα τις αγωγές. Δεν θα αποφύγουμε πάντα την επίθεση από τρολ στα social media. Δεν θα αποφύγουμε την κακοπροαίρετη κριτική. Δεν θα αποφύγουμε τις δυσκολίες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο έχει σημασία το ότι εμείς έχουμε κάνει το σωστό Και ότι στο τέλος το σωστό και το καλό κερδίζει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ακόμα και γίνει μια αγωγή, την κερδίζει το δικαστήριο. Ακόμα και αν γίνει μια αγωγή η οποία έχει ένα ζήτημα, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, οριακή περίπτωση, η οποία έρχεται ο δικαστής και πει: εδώ βρίσκω κάτι. Οπότε είναι μια απλή δυσφήμιση. Ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχεις δίκιο και τη δική σου πλευρά. Οπότε αυτό θα έλεγα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως, επειδή μιλάμε για την ερευνητική δημοσιογραφία και το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, το κομμάτι ότι με όρεξη να βρούμε έναν χώρο, καθένας και κάθε μία, που θα κάνει το ρεπορτάζ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Και, γιατί μετά θα έρθει ο ενθουσιασμός. Δηλαδή, από εμένα αυτό πάρα πολλές φορές μου λείπει, το να παίρνουμε καθημερινά τηλέφωνα, να βρίσκουμε ανθρώπους, να κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί ταυτοχρόνως μια μικρή δημοσιογραφική ομάδα έχει και άλλες υποχρεώσεις γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, αλλά αυτό υπάρχει και σε άλλα μαγαζιά. Γιατί η θέση εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πούμε, να το πούμε. Η θέση εργασίας σε ένα μέσο ενημέρωσης, μικρό μέσο ενημέρωσης, μια δημοσιογραφική ομάδα όπως ο Reporters United Solomon, είναι μικρό. Η θέση εργασίας είναι περατές. Όμως μπορεί να γίνει τρομερή δουλειά και σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό μην το ξέρετε, γιατί υπάρχουν και εκεί πολύ καλές συναδέλφεις και συνάδελφοι. Αυτό.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες και πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί όντως, εγώ το παρατηρώ προσωπικά και από μένα την ίδια έτσι, και από φίλους φίλες, ότι υπάρχει λίγο αυτή η δυσπιστία πλέον. Έχουμε χάσει λίγο την εμπιστοσύνη μας στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, επειδή είτε αν ανοίξει τηλεόραση, okay, ή δεις, ας πούμε, τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία κτλ., πολλές φορές μπαίνεις λίγο στη λογική του ότι εντάξει, εδώ υπάρχει αυτό το συμφέρον, ή εδώ, okay, γράφτηκε αυτό, και κάπως χάνουμε λίγο την εμπιστοσύνη μας συχνά. Οπότε, ναι, αυτό ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες.
2: Υπάρχει αυτό έτσι κι αλλιώς. Πάντα υπήρχε και υπάρχει στο εξωτερικό. Δηλαδή, πάντα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν ένα πλασάρισμα, ακόμα και editorial πλασάρισμα στην κοινωνία. Δηλαδή, ο Guardian θα βγει και θα υποστηρίξει τον υποψήφιο των εργατικών στις εκλογές. Αυτό δημιουργεί ένα editorial πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω στην πραγματικότητα είναι ότι ο reporter δεν κερδίζει επειδή δημοσιεύει τα πάντα από αυτά που θέλει. Ποτέ κανένας και καμία reporter δεν θα δημοσιεύσουν τα πάντα. Ούτε σε μας συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή, πάλι έχεις μια διάψευση. Από την άλλη, εγώ νομίζω ότι στο τέλος ο reporter και η reporter κερδίζει όταν δίνει τη μάχη να δημοσιεύσει αυτό που έχει ένα θέμα. Το πάει. Του κόβεται. Τη κόβεται. Ωραία. Το δημοσιεύει αλλού. Είτε με το όνομά του, της, είτε το δίνει σε μια συνέντευξη, σαν συνάδελφο σε ένα άλλο μαγαζί που βγαίνει. Ή φέρει ένα κομμάτι και μετά δημοσιεύει το επόμενο. Δηλαδή στα δύο δημοσιεύει το ένα. Δίνει τη μάχη. Ή δίνει μια μάχη και ξαφνικά από το ρεπορτάζ που είναι ας πούμε στο 100% δημοσιεύεται το 80%. Είτε καλοπροαίρετα είτε επειδή το πλαίσιο δημιουργεί κάποια, κόβει κάποια σημεία. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει προσπάθεια. Ποτέ δεν θα βγει όλο. Και είναι ένα συνεχής αγώνας αυτός. Και εντάξει, κάπως τα social media μας βοηθάνε, αλλά θέλω να πω ότι. Και θέλω να πω κάτι εδώ. Εγώ το χρησιμοποιώ σε μέρα που προσπαθώ να το λέω για να το θυμάμαι. Όταν βρισκόμαστε αδιέξοδο, δηλαδή οποιαδήποτε νέα συναδέλφισσα και οποιοδήποτε νέο συνάδελφος που μας ακούει, βρεθεί σε αδιέξοδο, γιατί νιώσει διάψευση, γιατί δει ότι το κομμάτι του δεν βγει στο τέλος, σκοπεί το κομμάτι, και γυρίσει σπίτι ένα άτομο μπουχτισμένο, αγανακτισμένο, στεναχωρημένο, σημαίνει ότι κάνει καλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι το ανάποδο, το να γυρνάμε πάντα σπίτι μας και είμαστε πάντα χαρούμενοι. Και χαρούμενες, γιατί σημαίνει ότι εκεί κάτι δεν προτείνουμε. Γιατί δεν γίνεται σε ένα πλαίσιο που έχει συμφέροντα να μην χτυπήσουμε έναν ευρώ. Άρα, για να μας έκοψαν κάτι κάποια στιγμή, σημαίνει ότι τις άλλες μέρες δημοσιεύσαμε κάτι σημαντικό. Απλώς δεν το είδαμε γιατί μας φαίνεται δεδομένο, γιατί είμαστε πολύ καλοί και καλές κτλ. Οπότε είναι και καλό αυτό. Είναι μια πάλι συνεχόμενη.
1: Ναι. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
2: Προσπαθώ να πείσω και εμένα, δηλαδή κάπως έτσι.
1: Και μπορούμε να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα.
0: Ας κάνουμε.
1: Είμαστε σχεδόν και μισή. Για να περάσουμε και στο δεύτερο μέρος που έχουμε και κάποιες ακόμα ερωτήσεις.
0: Έχουμε και υποκλοπές. Να τις πιάσουμε λίγο γιατί.
1: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε μουσική.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ στο Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Μπρέιλ παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Τζέμινα η προσυνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβρηθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε λοιπόν. Είμαστε στην εκπομπή Radioactivism στο Ράδιο Πάντιον. Και έχουμε εδώ μαζί μας τον Θοδωρή Χοντρόγιαννο, reporters, τους Reporters United. Ακούσαμε και ένα πολιτικό μονόλεπτο από την παράταξη ΠΑΣΠ στο πλαίσιο των φοιτητικών εκλογών στις 13 Μαΐου. Και πάμε να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε με τον Θοδωρή. Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα των υποκλοπών, γιατί νιώθω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και σκάνδαλο στην ουσία. Και έχει μεγάλη σημασία για το κράτος

0: δικαίου και τη δημοκρατία στην Ελλάδα και δεν έχει ίσως προβληθεί τόσο πολύ όσο θα θέλαμε. Οπότε θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτό, γιατί είχαμε και κάποιες εξελίξεις που μπήκε το αρχείο, μπήκε στην υπόθεση στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, κ. Τζαβέλα, αν το λέω σωστά.
1: Ακριβώς, τέλεια.
0: Οπότε ήθελα λίγο έτσι να μας πεις την εμπειρία σου στο πλαίσιο αυτό και έτσι και πώς βίωσες και εσύ όλη αυτή την εμπειρία με το σκάνδαλο, γιατί ήσουν από τα κεντρικά πρόσωπα, έτσι.
1: Στο Reporters United μαζί με τον Νικόλα και τον Χριστόφορο που προανέφερα είχαμε κάπως την τύχη να μπούμε από την αρχή στην ιστορία με τα ρεπορτάζ. Από τον Δεκέμβριο ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ του 2021, πάνε πια πολλά χρόνια, και ως Reporters United καλύψαμε και τη δίκη σε κάθε της δικάσιμο. Νομίζω ότι η δίκη των υποκλοπών, αλλά γενικότερα το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι μια πολύ μάλλον χρήσιμη αλληγορία για το πώς δεν πρέπει ένας ρεπόρτερ και μια ρεπόρτερ να χάνει το θάρρος του όταν κάνει το ρεπορτάζ, ότι και κόντρα και σε αυτό το οποίο υπάρχει, το τίποτα δεν αλλάζει και ούτω καθεξής. Σε αυτή την υπόθεση ξεκινήσαμε, γράψαμε κάποιες αποκαλύψεις, είχαμε δύο αγωγές οι οποίες δικαιωθήκαν τα ευρήματά μας σε πρώτο βαθμό, ωστόσο είναι σε δικασία της έφεσης, έχει ασκηθεί έφεση από τον κύριο Δημητριάδη και για τις δύο, οπότε εκκρεμούν ακόμα, αυτό πρέπει να το πω. Αυτή η ιστορία για εμένα, ξέρουμε πάνω κάτω το τι έχει συμβεί, έχουμε πάρα πολλές παρακολουθήσεις και από την ΑΕΠ και από το Predator όσον αφορά δημοσιογράφους, που είναι πολύ σημαντική παραβίαση σε βάρος της ελευθερίας του τύπου. Έχουμε παρακολουθήσεις ανώτων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, υπουργών, ανθρώπων, οικονομικών παραγόντων της χώρας και επιχειρηματιών. Δηλαδή, είναι ένα πολυεπίπεδο σκάνδαλο παρακολουθήσεων, το μεγαλύτερο ουσιαστικά στην ιστορία της χώρας. Γιατί πρώτη φορά παρακολουθήθηκαν άτομα με ένα τόσο πανίσχυρο λογισμικό που έχει πλήρη πρόσβαση στο κινητό με το πάτημα του Link, όπως είναι το Predator. Αυτό που θέλω να πω που είναι για μένα κάπως σημαντικό πάλι για τη δουλειά μας και για τα νέα άτομα που θέλουν να μπουν στη δουλειά, είναι ότι όταν ξεκίνησε η υπόθεση, πριν γίνει το σκάνδαλο, έγραφαν ελάχιστα μέσα. Έγραφε το Reporters United, είχε γράψει ένα θέμα η Ευσύν, μετά συνδημοσίευσα μαζί και είχε γράψει θέματα το Inside Story. Η λογική τότε ήταν ότι τίποτα δεν αλλάζει. Μετά από τα ρεπορτάζ μας υπήρξαν οι παρτίσεις του κ. Δημητριάδη, παρτίσεις του κ. Κοντολέοντος, το θέμα βγήκε σε εθνικό επίπεδο, ασχολήθηκαν οι νοσιακοί θεσμοί, η Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διερεύνησε το σκάνδαλο και για το Predator, όπως για το Pegasus, που παίρνει και το όνομά της, στις άλλες χώρες όπως στην Ισπανία που χρησιμοποιήθηκε και ένα άλλο παράνομο λογισμικό. Είδαμε λοιπόν ότι τελικά κάτι αλλάζει σε πολιτικό επίπεδο. Μετά πήγαμε πάλι σε ένα πλαίσιο συγκάλυψης. Πάλι είδαμε ότι είπαν κάποιοι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Όμως, χάρη στη δουλειά και της ΑΔΑΕ, αλλά και της ΑΠΟΔΟΠΟΥΧΟΥ, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπό τον κύριο Ράμου και υπό τον κύριο Μενουδάκο αντίστοιχα, αυτές οι δύο ανεξάρτητες αρχές εισέφεραν στοιχεία για τις παρακολουθήσεις και της ΑΕΠ και του Predator. Στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά από το δικαστήριο, το οποίο στη δίκη του Predator, ενώ λέγαμε ότι τίποτα δεν αλλάζει, να που τέσσερα άτομα καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, υπάρχει το τεκμήριο αθότητας φυσικά γιατί έχουν ασκήσει έφεση, καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης, εκτιτέα τα 8 γιατί μιλάμε για πλημελήματα, και τελικά είχαμε κάποια λογοδοσία έστω και για πλημελήματα. Το οποίο αυτό οφείλεται στο ότι ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, έχει οδηγήσει σε συγκάλυψη και τις πολιτικές ευθύνες και τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων ενδεχομένως, αλλά και κακουργηματικές ευθύνες. Μετά από αυτή την εξέλιξη, φυσικά που ήταν καλή για την υπόθεση των υποκλοπών όσον αφορά τη δίκη, είχαμε υπόθεση δίκη από το αρχείο, από τον κύριο Τζαβέλα, παρότι ο ίδιος δεν εξαιρέθηκε στην έρευνά της, δεν ζήτησε εξαίρεση, παρότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση των υποκλοπών, με την έννοια ότι υπέγραψε τις παρακολουθήσεις του κύριου Κουκάκη, αλλά και άλλων παρακολουθούμενων της ΑΕΠ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτήν την υπόθεση βλέπουμε ένα μοτίβο δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, που πολλές φορές δεν κουνιέται φύλλο που λέμε. Τίποτα δεν αλλάζει, ένας κινησμός και τελικά τα πράγματα όμως έχουμε κάποιες παραιτήσεις. Μετά πάλι συγκάλυψη, επειδή κάποιες αρχές δεν κάνουν τη δουλειά τους, ωστόσο κάποιες ανεξάρτητες αρχές έκαναν τη δουλειά τους, το δικαστήριο έκανε τη δουλειά του, ο κύριος Ασκιανάκης ο πρόεδρος, αλλά και ο κύριος Πετρίδης ο εισαγγελέας, και τελικά είχαμε κάποια λογοδοσία. Τι θέλω να πω σε αυτό. Αυτή είναι μια ιστορία που κρατάει τώρα 5 χρόνια. Σε αυτές είχαμε στιγμές πολύ σημαντικές για το ρεπορτάζ, στιγμές δύσκολες για το ρεπορτάζ, είχαμε αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων, όχι μόνο ημών, αλλά και άλλων. Τελικά όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν και τελικά βλέπουμε ότι στα 5 χρόνια ο κόσμος έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνει μια αντίληψη ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο το οποίο συγκαλύφθηκε. Που είναι η βασική εικόνα του σκάνδαλου τελικά. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά στο τέλος η αλήθεια να που προχωράει σιγά σιγά. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό εγώ το λέω και για εμένα πολλές φορές ότι μπορεί να φαίνεται Και ειδικά είναι πολύ σημαντικό, όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι συνάδελφοι κάποια στιγμή θα κάνουν ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, θα το καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικό και θα βλέπουν ότι δεν έγινε τίποτα. Ο κόσμος συνεχίζει έξω, κανονικά, με τις ασχολίες του κτλ. Η δουλειά είναι σε μακρόχρονο αποδίδει αυτή. Και υπάρχει αλήθεια και έξω. Και να ξέρουμε ότι κάνουμε μια τόσο σημαντική δουλειά και τόσο ωραία δουλειά που γράφουμε ένα μικρό κομμάτι, ένα κόκκο της ιστορίας. Κάποια στιγμή αυτό θα πάει κάπου. Οπότε εγώ έτσι το σκέφτομαι σε αυτήν την υπόθεση, ότι παρά τις δυσκολίες και παρά τη συγκάλυψη, το καλό μέσα από τις χαραμάδες λίγο-λίγο προχωράει.
2: Εδώ πέρα και ένα από τα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Και βασικά, πρώτα να πούμε ότι στο στούντιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί μας και η Έλλη Κωστίκα, που είναι ασκούμενη δημοσιογράφος στο iMed. Και πρώτα θέλω να, πω μια σκέψη, και μετά, Έλλη, που έχεις και μια ερώτηση και εσύ. Λοιπόν, η σκέψη είναι για αυτό που είπες για το ότι τίποτα δεν αλλάζει. Πολύ απλοϊκά, ας πούμε, σκεπτόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο τους που είναι κρίσιμο. Υπάρχει και ένα ακόμα σημείο ότι, όχι στην κυριολεξία, πέντε άνθρωποι από τρόπους του λέγουν παραπάνω, αλλά μια μικρή ομάδα ανθρώπων από μικρομεσαία μέσα, εκ των πραγμάτων, τηρουμένων των αναλογιών δηλαδή, από
1: ακριβώς, το πρόβλημα
2: δυναμικό, κατάφερε πραγματικά να φέρει μια. Να πάει για μια τομή. Το οποίο στοιχείο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί και στην Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη διάσπαση, υπάρχει πάντα και σαν. Λαός ενδεχομένως να έχουμε το ζήτημα της συνεργασίας, το ζήτημα μιας ας πούμε ματαιότητας γύρω από αυτό. Οπότε το γεγονός ότι μια ομάδα ατόμων, μια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά παθιάστηκαν με αυτό και είδανε την έννοια της δημοσιογραφίας του δημοσίου συμφέροντος, μπόρεσαν να φτάσουν την υπόθεση και τη συνεχίζεται. Και το ότι αυτό, όπως είπες, μπορεί να είναι κάτι που θα αφήσει το λιθαράκι του και να έχει μια πολύ σημαντική αλλαγή. Οπότε αυτό είναι μια σκέψη που απλά σκέφτηκα ακούγοντας.
1: Εγώ συμφωνώ και είναι σημαντική σκέψη. Πρόβλημα.
2: Και ισχύει για τον ακτιβισμό, ισχύει για όλα αυτά τα στοιχεία της ενεργοπολιτότητας, δηλαδή που υπάρχει πολλαφάνεια από πίσω από αυτό. Οπότε Έλλη, θέλεις να κάνεις την ερώτηση που έτσι μας είπες?
0: The floor is yours. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να φύγουμε από το πολύ σημαντικό βέβαια ζήτημα των υποκλοπών και να πάμε σε κάτι γενικότερο. Μίλησε στην αρχή για το θέμα της ανεξαρτησίας. Και πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό είναι η οικονομική ανεξαρτησία βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω για τους Reporters United και εν γέννη για τα ανεξάρτητα μέσα. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η χρηματοδότηση? Δηλαδή θέλεις να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα για το πώς χρηματοδοτήσετε και εν τέλει πόσο... sustainable, συγχωρήστε με, μου έρχεται στα αγγλικά.
2: Βιώσιμο
0: είναι εν τέλει όλο αυτό το ζήτημα της χρηματοδότησης για τα ανεξάρτητα μέσα.
1: Η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί μας βοηθάει να δούμε ένα ζήτημα το οποίο και εγώ δεν το ανέφερα προηγουμένως. Είναι ότι η κάθε ομάδα, όπως το Solomon, το Inside Story, το Reporters United και οι ομάδες του εξωτερικού έχουν μια πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα χρηματοδοτική πολιτική. Δηλαδή δεν είναι μία κοινή. Γιατί κάθε μία ομάδα αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να χρηματοδοτείται, την ανεξαρτησία της και ούτω καθεξής. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που το Reporters United έχουμε κάπως συναποφασίσει όλες και όλοι μαζί και προσπαθούμε πάντα να παίρνουμε αποφάσεις όλες και όλοι μαζί στην ομάδα, δηλαδή να είναι κάπως από τα κάτω, το οποίο δημιουργεί challenges με την προκλήσεις. Είδες και εγώ χρησιμοποιώ, πέφτω σε αγγλισμούς. Σε αγγλικές λέξεις, όχι αγγλισμούς βασικά, για το πώς παίρνουμε αποφάσεις, αλλά έχουμε συναποφασίσει και έχουμε μια σελίδα διαφάνειας, έτσι ώστε τα άτομα που μας διαβάζουν να ξέρουν ακριβώς από πού παίρνουμε λεφτά, από πού δεν παίρνουμε, πώς θα παίρνουμε, πώς θα δαπανούμε, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς να το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, ένα πράγμα που εμείς κάνουμε είναι ότι δεν έχουμε πουθενά πλήρωτη εργασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα πρωινό στο Reporters United που να μην έχει πληρωθεί ποτέ. Τώρα, όσον αφορά τη βιωσιμότητα, εμείς, να πω το βασικό ότι. Θεωρούμε ότι είναι ασύμβατο με την χρηματοδοτική μας πολιτική και δεν παίρνουμε χρήματα από κανένα κράτος, ούτε από Ελλάδα, από το εξωτερικό, ούτε από φορείς οι οποίοι μεταφέρουν κρατικά χρήματα δημόσιους, ούτε από εταιρείες. Και φυσικά τα χρήματα πώς βγάζουμε, από το crowdfunding, από συνεργασίες που έχουμε με το εξωτερικό και από πολύ καλά επιλεγμένα ιδρύματα πάλι από το εξωτερικό που έχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας που κουμπώνουν, να το πω έτσι, με τα δικά μας θέλω και με τις δικές μας αντιλήψεις. Για το τι είναι η ανεξαρτησία. Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο πλαίσιο στην πραγματικότητα βιωσιμότητας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε, να το πω πάρα πολύ απλά, δεν μπορούμε να πούμε με σίγουρια ότι το Reporters United σε 5 χρόνια θα υπάρχει. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά θεωρούμε ότι προτιμούμε, και το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος και πραγματικά πιστέψτε με, ότι ζω από τη δουλειά μου. Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο, αν δεν δουλέψει, θα μπορεί να πληρώσει τον νίκη του. Από την άλλη, πιστεύουμε ότι προτιμούμε να ζούμε με αυτό το άγχος λίγο, παρά να παίρνουμε χρήματα που ξέρουμε ότι θα μας αλλοιώσουν το ρεπορτάζ, θα μας αλλοιώσουν ως ταυτότητα το Reporters United. Αλλά πάλι θέλω να πω κάτι αισιόδοξο. Όταν ξεκίνησε το Reporters United, αυτό το ζήτημα της βιωσιμότητας υπάρχει από την αρχή, το 2020. Είναι αυτή τη στιγμή, είμαι 12 χρόνια δημοσιογράφος, είναι η δουλειά που ουσιαστικά τα μισά μου χρόνια είμαι στο Reporters United και είναι η πιο βιώσιμη δουλειά μου στην πραγματικότητα Reporters United. Δηλαδή, αν το δούμε ανάποδα, έχω μείνει στο Reporters United, δεν έχω μείνει σε κανένα μαγαζί, γιατί στα προηγούμενα μαγαζιά τι γινότανε, μου κόβανε ένα θέμα, στράβωνα, έφευγα. Δηλαδή, ήταν από ότι αυτό το πράγμα έπαιξε ένα πολύ. Τελικά, λέμε ότι είναι δύσκολη βιωσιμότητα, αλλά είναι η πιο βιώσιμη δουλειά μου. Δηλαδή, έχω μείνει σε αυτή τη δουλειά. Με μεροκάματο, μια χαρά, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και να πούμε ότι πολλές φορές έχουμε βρεθεί στο εξής δίλημα. Όταν μεγαλώνει η χρηματοδότησή σου αργά και λίγο-λίγο, σκέφτεσαι πολλές φορές να αποκτήσω μια μεγαλύτερη ασφάλεια ή να ανοίξω μια θέση εργασίας για να έχουμε άλλο ένα άτομο. Εμείς πάντα πάμε στη δεύτερη επιλογή. Γιατί θέλουμε, όσο να το πούμε έτσι, έχουμε χρήματα. Και μεγαλώνουμε, να μεγαλώνει και η ομάδα. Δεν ήταν στην αντίληψη του Reporters United να φτιάξει ένα μαγαζί στο οποίο θα δίνει τρεις μισθούς που θα είναι υψηλότεροι. Όχι, θα κρατήσουμε σε ένα επίπεδο τους μισθούς, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε μια άλλη θέση. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε νέα μέλη της ομάδας, έχουμε μια ομάδα η οποία στο έμφυλο κομμάτι της είναι ισορροπημένη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι έχουμε ορατότητα σε θέματα που στην ανδροκρατούμενη δημοσιογραφία δεν καλύπτονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όσο. Πρέπει να έχουν ορατότητα όλες οι πληθυσμιακές ομάδες στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ώστε λοιπόν, οπότε μεγαλώνοντας η ομάδα, ακόμα και μεγαλώνει το budget σου, μεγαλώνει την ομάδα, οπότε πάντα βρίσκεσαι στα όρια σου. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μεγαλώνει η ομάδα, να μην είμαστε τρεις, δύο άτομα, τρία, τέσσερα άτομα. Και ταυτοχρόνως όμως να παραμείνουμε πιστοί και πιστές στους όρους που έχουμε θέσει. Δηλαδή, θα το πω απλά, προτιμούμε να κλείσουμε από να πάρουμε χρήματα. Σε κάτι που δεν θα είναι πια το Reporters United, παρότι θα υπάρχει ως το σελίδα.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες και ήθελα και εγώ αυτό να το φίξουμε λίγο το θέμα της χρηματοδότησης, γιατί όντως είναι και ένας τρόπος και για μας τους πολίτες, παιδί μου, να το πω έτσι, να συμμετάσχουμε κάπως σε όλο αυτό. Δηλαδή το να στηρίξουμε τέτοια μέσα ανεξάρτητα, γιατί μπορούμε να στηρίξουμε το Reporters United με μια δωρεά, ας πούμε, είτε μηνιαία είτε μία φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, γιατί νιώθουμε κι εμείς κάπως λίγο σαν μέρος της αλλαγής αυτής. Δηλαδή, είναι και ένας τρόπος δικός μας να νιώσουμε ότι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και ότι όντως μπορούμε κάπως να το βοηθήσουμε αυτό να πάει παρακάτω και όντως να συνεχίσει να συμβαίνει. Γιατί, όπως είπες, αν δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι, δεν μπορείτε κι εσείς να προχωρήσετε και να κάνετε τη δουλειά σας. Οπότε, αυτό, σαν σκέψη, παιδί μου, ότι στηρίξτε τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που μπορώ να πω. Χωρίς να μακρηγορήσω αυτή τη φορά, παρότι το έχω μακρηγορήσει τις προηγούμενες, είναι ότι όντως κάθε ευρώ του Reporters United πηγαίνει στη δημοσιογραφική έρευνα, πηγαίνει στο να επιβιώσουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό και ταυτόχρονος να επιβιώσει η ομάδα. Δηλαδή, το ότι υπάρχει σήμερα το Reporters United οφείλεται σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε, οι οποίοι κάποια μέρα ήρθαν και μας έβαλαν χρήματα. Δηλαδή, θυμάμαι μια. Και ξέρετε, αυτό είναι και στο κομμάτι της. Δηλαδή, 10 ευρώ. Το χρόνο, ένα ευρώ το μήνα, ό,τι θέλει το κάθε άτομο. Αλλά αυτό που είναι και επίσης είναι σημαντικό και σε ένα ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Δηλαδή, κάποια στιγμή μια κυρία σε εμάς μας είχε γράψει. Είναι μια συνταξιούχα κυρία, η οποία μας είχε γράψει: δεν έχω χρήματα να δώσω, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά και τα λοιπά. Και έτσι απάντα με εμείς ένα μέλη: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν πειράζει που δεν έχετε χρήματα να μας δώσετε και τα λοιπά. Και μετά η κυρία αυτή έβαλε την κόρη της να μας βάλει κάποια χρήματα. Αυτό, μετά από αυτό, ό,τι κούραση έχεις, ό,τι στανιό και να έχεις περάσει μέσα στην ημέρα. Ό,τι ανάθεμα για να έχεις ρίξει, λες, ένας άγνωστος άνθρωπος μας έγραψε αυτό το πράγμα. Αξίζει. Οπότε, αλλά σε αυτό το κομμάτι, κάθε ευρώ είναι μέρος βιωσιμότητας. Δηλαδή, εγώ πληρώνω, καταφέρω να έχουμε ένα μισθό και να πληρώνω το λεωφορείο με το οποίο πάω από τη δουλειά μου στο σπίτι και πίσω. Μέσα από το σπίτι ξεκινάω κανένα. Αλλά είναι χάρη στους ανθρώπους που αποφάσισαν να μας στηρίξουν.
0: Ναι.
2: Για να κάνω μια τελευταία ερώτηση, έτσι κλείνοντας. Λοιπόν, και βλέποντας, ας πούμε, πίσω στην αρχή, στον τίτλο της εκπομπής και σε αυτά που είπαμε τώρα, δημοσιογραφία, δημοσίου συμφέροντος και ενεργός πολιτότητα, θα μπορούσες, σκέφτεσαι κάποιο μήνυμα ενδεχομένως που θα θέλεις να δώσεις στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μας ακούνε.
1: Αν τους αρέσει το τους, επειδή είναι γενική, είναι και για τα δύο. Αν τους αρέσει η δημοσιογραφία, να μην τους πάρει το θάρρος οποιαδήποτε δυσκολία στην αρχή, γιατί στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολα ή μπορεί να μην βγει μια επιλογή στην αρχή. Δηλαδή, να πάνε σε μια δουλειά, ένα εξάμεινο και να μην τους αρέσει. Να το προσπαθήσουν. Δηλαδή, να μείνουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη νέοι άνθρωποι να μπουν στη δουλειά. Να μην, και επίσης να μην έχουμε drop out σε άτομα τα οποία. Εγώ θα πω δύο βασικά χαρακτηριστικά. Σε γυναίκες και σε παιδιά τα οποία πρόκειται από πιο δύσκολα κοινωνικά στρώματα. Είναι πολύ σημαντικό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν να μην. Δεν θα πρέπει. Πρέπει να τα μάθουμε εμείς. Για να μιλήσω για το πρώτο κομμάτι, στο οποίο δεν είμαι από την άλλη πλευρά, οπότε πρέπει να ακούω. Πρέπει να υπάρχει ορατότητα στη δημοσιογραφία. Να μην τα παρατήσουν. Να ζητάνε συμβουλές. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε, σε ιδέες, σε συμβουλές για το πώς αντιμετωπίσαμε εμείς ένα θέμα όταν προέκυψε σε εμάς. Με τη μικρή μας πείρα που μπορεί να έχω εγώ ή με μεγαλύτερη μπορεί να έχουν άλλα άτομα στην ομάδα μας. Αλλά να μην τα παρατήσουν. Η δουλειά αυτή έχει πολλές δυσκολίες, έχει στανιό, μπορεί να έχει ξενύχτια, μπορεί να έχει δύσκολα ωράρια, αλλά έχει κάτι μαγικό, πραγματικά. Είναι πολύ ωραία. Και να μην χάνουν το θάρρος τους, γιατί στο τέλος θα τα καταφέρουν. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν σε μια δημοσιογραφική ομάδα που θα τους αρέσει ή θα τους αρέσει λιγότερο στην αρχή, δεν πειράζει, δεν είναι, να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που θέλουν και να μην τα παρατήσουν. Είναι σημαντικό, γιατί είναι μια δουλειά που στην αρχή έχει περισσότερες δυσκολίες συνήθως, αλλά αν τους αρέσει αυτό, να μην το παρατήσουν. Και θα βγει κάπως. Δεν θα βγει την πρώτη, θα βγει τη δεύτερη, θα βγει την τρίτη.
2: Και θα έχει και αντίκτυπο, έτσι. Mm. Δημοσιογραφία δημοσίου συμφέροντος. Είναι σημαντικό, το χρειαζόμαστε σήμερα.
1: Ναι, πολύ. Και έχει αντίκτυπο και για τα ίδια τα άτομα. Να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και στην αρχή μπορεί, το λέω, να μην. Θα γράψουν ένα θέμα Παρασκευή βράδυ ή θα δημοσιευθεί Σάββατο πρωί. Θα έχουν θυσιάσει την Παρασκευή τα ποτά τους. Θα βγάλουν Σάββατο, δεν θα διαβαστεί, δεν θα ασχοληθεί κανένας και καμία. Θα νιώσουν μάταια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και έξω για τους ανθρώπους, για την ιστορική καταγραφή και μετά θα οδηγήσει κάπου σίγουρα αυτό.
0: Χαίρομαι πολύ, γιατί ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, αλλά με κάλυψες. Κάνω πάντα αυτήν την ερώτηση, το γιατί συνεχίζεις, τι σου δίνει κίνητρο να συνεχίζεις, αλλά με κάλυψες πλήρως, νομίζω.
1: Μόνο η περιέργεια για το τι θα γίνει. Έχω περιέργεια για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Και με όσα θέματα ασχολούμαι και με τη ζωή μου μέσα σε αυτό. Οπότε, ναι, αυτό μας κρατάει. Και επίσης ότι τελικά φέρνει αποτέλεσμα. Απλώς το αποτέλεσμα δεν είναι όπως σε μια ταινία έγινε αυτό. Το σενάριο είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά.
0: Είναι μαραθώνιος.
1: Ναι, ναι, θέλει, το καλό κερδίζει στο τέλος. Εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω και όλα αυτά. Νομίζω.
2: Αυτό είναι και το concept της εκπομπής.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τέριαξε τέλεια με την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα σήμερα. Πραγματικά.
1: Εγώ που με ανοιχτήκατε, γιατί μιλάω πολύ.
0: Ήταν τέλειο. Μεγάλη χαρά μας, πραγματικά, και τιμή θα το πω.
1: Δική μου. Δεν είναι. Είμαστε συναδέλφες και συνάδελφοι και πραγματικά δεν υπάρχει ιεραρχία σε αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που συζητήσαμε εδώ ειλικρινά.
0: Και εμείς πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και την Έλλη.
0: Και την Έλλη, είτε και Σταρ.
3: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
0: Και Σταρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε αυτά από εμάς σήμερα. Πάμε σε μουσικές επιλογές του Λευτέρη.
2: Ναι, βεβαίως. Και ακολουθεί η εκπομπή Νοθείες με τον Ανδρέα Βελαμνά.
0: Τέλεια.
2: Θα πούμε εμείς την επόμενη εβδομάδα.
0: Επόμενη Παρασκευή, ραντεβού.
2: Και να βλέπετε τα social media στο Instagram, Radio Activism και του Radio Pantheon. Πάλι Instagram, Facebook και λοιπά και λοιπά και στο Google για να ακούτε και τα live και συντονιζόμαστε.
0: Και καλό απόγευμα.
2: Και καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ένα ραδιόφωνο κοινότητας με πολλές ταυτότητες, όπως λέει και το μότο μας. Μετά από 2 εβδομάδες διαλύματος, αποφασίσαμε να κάνουμε εκπομπή αισίως και μας κράτησαν μακριά κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι της παρούσης, δεν μας αφορά αυτό, γιατί ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή με Nirvana και Come As You Are, ένα θρυλικό τραγούδι του συγκροτήματος, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο της εκπομπής, στο ίδιο τέμπο, και θα περάσουμε στους Radiohead με το High and Dry. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, να ακολουθούν και άλλα τραγούδια τα οποία θα συμβάλλουν σε αυτές τις εναλλαγές ήχου και ύφους που συνηθίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε περίπτωση που δεν την έχετε ξανακούσει. Και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς φυσικά, να έρθουμε σε επικοινωνία, σε άμεση επικοινωνία και σε μια διαντίδραση, που αυτό είναι και το ζητούμενο στην προκειμένη φάση, γιατί αλλιώς θα ακούγατε από κάποια μουσική πλατφόρμα μουσική χωρίς να έχει επιλέξει κάποιος αυτά τα τραγούδια ή να κάνει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορείτε λοιπόν στο chat του Radio Pantheon, radiopantheon.com, και πατώντας την επιλογή chat γράφετε το όνομά σας, το επώνυμό σας ή το ψευδόνυμό σας, οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει, και φυσικά το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και να μοιραστείτε μαζί μας. Ας περάσουμε σε αυτή τη φάση τους Radiohead και μετά λέμε και τα δικά μας.

Και ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής, για όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς, ακούτε την εκπομπή Νοθείες και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κάνουμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και αφού φύγαμε από τους Radiohead, να πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην νοσταλγία, τουλάχιστον στα άτομα τα οποία γεννήθηκαν τη δεκαετία του 90, και θα με καταλαβαίνετε γιατί έχετε παρόμοιες αναμνήσεις και θύμισες. Θα ακολουθήσουν οι Green Day με το 21 Guns, ένα τραγούδι από τον δίσκο 21st Century Breakdown, ένας θρυλικός δίσκος μετά το Dookie και το American Idiot. Και μετά θα περάσουμε σε κάτι το οποίο έχει υπαρξιακό χαρακτήρα, αλλά προς το παρόν θέλω να κρατήσω κλειστά τα χαρτιά μου, δεν θέλω να σας το αποκαλύψω, γιατί αν δεν υπάρχει και ένα μυστήριο ανάμεσα στη σχέση μας, δεν νομίζω ότι θα ευωδώσει αυτή η επικοινωνία να αναπτύσσεται με έναν αρμονικό τρόπο. Και άλλη μία Παρασκευή σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Παντιού Πανεπιστημίου, και θέλω και εσείς φυσικά να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα, όπως είπαμε, στο radiopantheon.com. Και σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε την playlist της εκπομπής, αύριο θα είναι αναρτημένη στο προσωπικό μου προφίλ στο Spotify, Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες. Και φυσικά εκεί θα μπορείτε να βρείτε και playlist παλαιότερων εκπομπών και να τις ακούτε ανενόχλητη, χωρίς την ενοχλητική φωνή μου ανάμεσα στα τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Green Day και επανερχόμαστε.

Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις νοθείες και τώρα θα περάσουμε σε δύο καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν ένα queer στοιχείο και στην εμφάνισή τους και στην τέχνη τους, με τον τρόπο τους φρόντιζαν συνέχεια να το αναδεικνύουν αυτό το στοιχείο, το οποίο μπορεί να μην ήταν σήμα κατά τεθέν τους, γιατί σήμα κατά τεθέν τους κυρίως ήταν η ποιότητα που είχαν σαν καλλιτέχνες και η προσωπικότητά τους, αλλά ήταν ένα στοιχείο το οποίο τους έδινε μια μοναδική υπόσταση, ειδικά σε εκείνες τις εποχές που ήταν λίγο διαφορετικές από σήμερα. Και θα περάσουμε λοιπόν στον David Bowie με το υπαρξιακό ερώτημα κατά την άποψή μου «Is there life on Mars?» και αμέσως μετά με τον Elton John, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία μιας μικροκαμωμένης χορεύτριας και ενός πιανίστα στο «Tiny Dancer».

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύντησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την

Φωτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο ΔΟΥΣΟΥ. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο αυτής της εκπομπής εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Για όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς, ακούτε την εκπομπή Νοθείες και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και βρισκόμαστε σε μία έντονη περίοδο του Πάντιου Πανεπιστημίου και όχι μόνο του Πάντιου Πανεπιστημίου, όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθότι επίκυνται οι φοιτητικές εκλογές στις 13 Μαΐου και φυσικά η εκλογική αυτή διαδικασία στο πλαίσιο της ανάδειξης των διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων, υπάρχουν πολλά επίδικα και κάποια από αυτά είναι φυσικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι οι διαγραφές φοιτητών, η λειτουργία ξένων ιδρυμάτων και πολλά άλλα φυσικά, τα οποία παίζουν ρόλο σε αυτήν την, στο πλαίσιο αυτής της ανάδειξης και πρέπει να πούμε ότι είναι τα πράγματα τεταμένα στο τομέα της παιδείας εδώ και κάποια χρόνια σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο τώρα, αλλά τώρα πόσο μάλλον τα τελευταία 3 χρόνια ειδικά. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτή την παρένθεση, συνεχίζουμε στο μουσικό μας ταξίδι στις Νοθείες και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε απλά ένα σ' αγαπώ και είναι και κάποιοι άλλοι που εκφράζονται από το γλαφυρό αυτό μήνυμα των Χιμ σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που λέει «Θάψε με βαθιά μέσα σου» και ακούει στο όνομα του τίτλου μάλλον «Bury me deep inside you».

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με Arctic Monkeys και Love is a Laser Quest, ένα τραγούδι από τον δίσκο Sucker & See, έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο του συγκροτήματος, ο οποίος θα έλεγα πως είναι κάπως υποτιμημένος, δεν είναι τόσο αναδεδειγμένος όπως είναι το AM, όπως είναι το Tranquility Base Hotel & Casino, όπως είναι άλλοι δίσκοι του συγκροτήματος, το The Car ας πούμε, το οποίο γνώρισε και αυτό μια έτσι... Δεν θα το έλεγα ότι ακριβώς ήταν τόσο δημοφιλή όσο ήταν το AM. Νομίζω ότι το AM έχει σπάσει απλά τα ταμεία. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν και το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, να το ξαναπούμε και άλλη μια φορά, γιατί μπορεί να μας ακούει κάποιος ο οποίος είναι ανυποψίαστος, μπορεί να μην το γνωρίζει, μπορεί να θέλει να ακούσει αυτήν την άποψη και να ταυτίζεται. Οπότε, γιατί όχι να το επαναλάβουμε. Οι περισσότεροι fans των Arctic Monkeys θέλανε να αναπαράγεται κάθε 2 χρόνια, 3 χρόνια ένας δίσκος από τους Arctic Monkeys, ο οποίος θα είναι μια επανάληψη του AM, να είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί κάποιοι άνθρωποι, ελάχιστοι, αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν προσωπικότητα μέχρι και σήμερα, δεν έχουν μπει σε καλούπια, δεν είναι στην κυρίαρχη τάση, δεν είναι στο mainstream. Οπότε κάποιοι άνθρωποι που έχουν προσωπικότητα προτιμούν να κάνουν ένα ταξίδι στη μουσική, να εξερευνούν διάφορα μονοπάτια της μουσικής και αντίστοιχα διάφορα είδη μουσικής και να εξερευνούν τον ήχο τους μέχρι να τον βρούνε. Το ότι οι Arctic Monkeys κυκλοφορήσαν το 2013 αυτόν τον δίσκο με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ ωραίο ήχο, και πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην του αρέσουν κάποια τραγούδια από αυτόν τον δίσκο, αν όχι όλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπαράγεται συνέχεια ο ίδιος δίσκος. Και έχουν φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς από το Tranquility Base Hotel & Casino οι Arctic Monkeys. Γιατί κάποιοι δεν αποδέχονται το γεγονός ότι εξελίσσονται και προχωράνε και εξερευνούν τον ήχο τους. Κλείνει αυτή η παρένθεση για τους Arctic Monkeys. Πάμε να ακούσουμε το Love is a Laser Quest με μια απελπισία στο τέλος αυτού του τραγούδι. Ακούστε προσεκτικά τους στίχους, πώς καταλήγει. Και μπορείτε, αν θέλετε, να το σχολιάσουμε μαζί στο chat radiopantheon.com και πατώντας την επιλογή chat γράφετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας ή οτιδήποτε σας χαρακτηρίζει και το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Το ωραίο με αυτές τις playlist είναι ότι έχεις όλη την ελευθερία να διαμορφώσεις μια μουσική δισκοθήκη με το όραμά σου. Και κάποια στιγμή μου είχε πει κάποιος, είχαμε πάει σε ένα μπαράκι και κάποιος φίλος, ενώ θέλαμε να ακουστεί ένα συγκεκριμένο τραγούδι και να το ζητήσουμε από τον DJ, μου λέει ότι δεν πρέπει να ενοχλείς τον DJ. Και του λέω γιατί, αφού ταιριάζει το συγκεκριμένο. Και μου λέει ο DJ αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα ζωγράφο ο οποίος ζωγραφίζει το πίνακά του. Δεν πρέπει να τον ενοχλείς. Πρέπει να τον αφήσει να βγάλει το όραμά του προς τα έξω. Και είχε δίκιο τελικά και όντως δεν τον ενοχλήσα. Δεν το έβαλε το τραγούδι που ήθελα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί κάπου παρεξηγείται το λεπτό όριο μεταξύ ενός διασκεδαστή και ενός ανθρώπου που κάνει την δουλειά του με τον τρόπο που αυτός νομίζει. Αν θέλουμε διασκεδαστή, μιλάμε για κάποιον ο οποίος διακπαιρεωτικά βάζει τραγούδια. Αν κάποιος βάζει τραγούδια και έχει ένα όραμα, όντως δεν πρέπει να τον ενοχλείς. Είναι μία λεπτή διάκριση την οποία πρέπει να την κάνουμε πριν κάνουμε το οτιδήποτε. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι ωραίο σε αυτές τις playlist γιατί έχεις όλη αυτή την ελευθερία να ζωγραφίσεις εσύ έτσι όπως έχεις την εικόνα στο κεφάλι σου. Και εγώ είχα τη συγκεκριμένη εικόνα, το συγκεκριμένο όραμα, ότι θα ήθελα ο Tom Odell να συναντήσει τους Pink Floyd, έστω και σε μια playlist. Οπότε θέλω να ακούσουμε το Can Old Lovers Just Be Friends και αμέσως μετά να ακούσουμε το Comfortably Numb, το θρυλικό αυτό τραγούδι του συγκροτήματος, και το σύγχρονο να συναντηθεί με το παρελθόν.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε πάλι και κάπως έτσι καταφέραμε και ολοκληρώσαμε τα δύο πρώτα ημίωρα της εκπομπής αυτής και αντίστοιχα την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου και στην εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελενάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας στο ξενόγλωσσο τουλάχιστον ρεπερτόριο, θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι αυτής της playlist που αφορά στα ξενόγλωσσα τραγούδια, Peter Gabriel και My Body is a Cage, γιατί κάποιες φορές είμαστε εγκλωβισμένοι στο ίδιο μας το σώμα και ως επιτοπλίστων στον ίδιο μας τον εαυτό.

Εδώ είμαστε πάλι και να πω σε αυτό το σημείο ότι καθώς άκουγα αυτό το τραγούδι να σβήνει και λίγο πριν σβήσει, πριν ολοκληρωθεί αυτό το τραγούδι, άκουγα τον Peter Gabriel στον τελευταίο στίχο που έλεγε με μία δόση απελπισίας και με μία ψυχή σβησμένη, το «Set my body free», ελευθέρωσε το σώμα μου δηλαδή, και θυμήθηκα μία κουβέντα που είχα ακούσει από μία ψυχίατρο η οποία ήταν ειδική στο κομμάτι των εξαρτήσεων και είχε πει ότι η εξάρτηση είναι μία αγκαλιά που δεν έχεις και βρίσκεις αυτή την αγκαλιά σε μία σχέση εξάρτησης που αναπαράγεις εσύ ο ίδιος, η οποία μπορεί να είναι συνδεδεμένη με ένα πάθος, η οποία μπορεί να είναι συνδεδεμένη με μία συνήθεια. Μπορεί να είναι το κάπνισμα, μπορεί να είναι η κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να είναι πολλά άλλα πράγματα και είναι μια αγκαλιά που δεν έχεις. Και αυτό το «Set my body free» μου θύμισε το γεγονός ότι κάποιες φορές προσπαθείς να αποφύγεις, να ξεφύγεις από μια εξάρτηση και εκλιπαρείς, φτάνεις σε ένα σημείο να πεις ότι ελευθέρωσε το σώμα μου, λύτρωσέ με, κάπως έτσι. Το οποίο μπορεί να συνδέεται και με άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με εξαρτήσεις, έτσι, και να έχουν να κάνουν με συναισθήματα, θα πω σε αυτό το σημείο, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τι μπορεί να εννοώ. Και να περάσουμε τώρα σε ελληνικό ρεπερτόριο και θα ξεκινήσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Χρήστο Βέργο, ο οποίος πριν μία εβδομάδα κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «Η μέρα που περίμενα», και θα ακούσουμε το κομμάτι «Αλλού», ένα κομμάτι το οποίο μας ταξιδεύει και μας πηγαίνει αλλού, κυριολεκτικά και μεταφορικά, καθώς είναι μια αναγωγή στο μέλλον και σε όλες αυτές τις αποδράσεις που θέλουμε να κάνουμε, είτε πνευματικές, είτε μιλώντας για κάποια εκδρομή ή οτιδήποτε. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το τραγούδι του Γιάννη Βαρδί, «Ψυχή μου, καρδιά μου», για να κάνουμε και ακόμη μια μουσική συνάντηση μεταξύ παρελθόντος και σύγχρονου χρονικού πλαισίου. Ο Χρήστος Βέργος συναντιέται με τον Γιάννη Βαρδί σε μια playlist η οποία μπορεί να είναι και αδιάφορη, μπορεί και όχι.

Επιστρέψαμε εδώ στις Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους και στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη η playlist και νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι που ακούν αυτή την εκπομπή σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που την ακούτε περαστικά σας και σε δεύτερο επίπεδο να σας ενημερώσω ότι όσο περνάει η ώρα όλο και μπαίνουμε στη ζώνη του Λυκόφωτος, οπότε και τα τραγούδια θα είναι λίγο πιο συναισθηματικά φορτισμένα και τα συναισθήματα θα γίνονται πιο έντονα με το πέρασμα της ώρας. Οπότε προσδεθείτε και κάντε λίγη υπομονή γιατί νομίζω θα τη χρειαστείτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τους αδελφούς Κατσιμίχα στο «Μη γυρίσεις», ένα πολύ κλασικό τραγούδι της δισκογραφίας των Κατσιμιχαίων και αμέσως μετά ένα τραγούδι που τραγούδησε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, «Ο άγγελός μου, ο θάνατός μου, εσύ».

Γυρεύουμε όλοι τον άγγελό μας, τον άνθρωπό μας, το θάνατό μας. Μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο όλα αυτά, είναι τρισυπόστατο ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάμε. Δηλαδή έχει όλες αυτές τις πλευρές και διέπεται από αυτές τις εκφάνσεις. Κάποιες φορές είναι ο θάνατός μας και κάποιες φορές είναι ο άγγελός μας, ο άνθρωπός μας. Ενδεχομένως. Και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε σε μία από τις δύο εκδόσεις που έχει κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι Δήμητρα Γαλάνη, «Δυο μέρες μόνο», ένα τραγούδι με ένταση και μία ένταση εσωτερική, η οποία στο ρεφρέν βγαίνει προς τα έξω. Και αμέσως μετά η καλύτερη ερμηνεία του τραγουδιού αυτού από τον ίδιο τον Μάνο Ξηδούς, «Εσύ εκεί».

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρογείο. Εσύ εκεί κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, και εδώ είστε συντονισμένοι στις Νοθείες και σας κρατάω συντροφιά με μουσικές οι οποίες χαρακτηρίζονται από εναλλαγές ήχου και ύφους. Ανδρέας Βελονάς λοιπόν στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 8, και θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια πιο ρομαντική διάσταση, ναι μεν με μια ένταση αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο η απόδοσή της. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και «Αν είναι έτσι η αγάπη», και αμέσως μετά ένα τραγούδι από ζωντανή εκτέλεση του Μπάμπη Στόκα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος και τη μουσική του έχει γράψει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, «Μη με φοβάσαι». Λοιπόν, παραμένουμε εδώ και αν θέλετε φυσικά μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το υπονυμό σας ή το ψευδόνυμό σας και το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και μην ξεχνάτε ότι τις playlist της εκπομπής μπορείτε να τις βρείτε στο Spotify Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες και να τις ακούτε ανενόχλητοι χωρίς την ενοχλητική φωνή μου ανάμεσα στα τραγούδια.

Παίρνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

0: Μάριος Τούπας.
1: Και σιγά σιγά οδεύοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής θα ακούσουμε την Χαρούλα Αλεξίου στο Κύμα, ένα θεοφάνο τράγουδο όπως λέει και ένας καλός φίλος, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη, το οποίο έχει αποδώσει με όχι απλά έναν γλαφυρό τρόπο αλλά με μια ιδιαίτερη βαρύτητα και με έναν τόνο μελαγχολίας που νομίζω ότι και σε επίπεδο ερμηνείας αλλά και σε επίπεδο ηχοχρώματος δεν θα προσεγγίσει κανένας Έλληνας τραγουδιστής. Μιλάω φυσικά για τον Μανώλη Λιδάκη και για το τραγούδι «Γιατί πολύ σ' αγάπησα». Οπότε ακούστε αυτά τα δύο τραγούδια και στο τέλος θα σας κάνω αποφώνηση και θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά δεν σας λέω ακόμη ποιο είναι. Είναι ένα spoiler με ένα μυστήριο στη μέση.

Και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ποιο τραγούδι θα ακούσουμε για τελευταίο τραγούδι αυτής της playlist. Εσύ βαρέθηκες νωρίς και αν σ' άλλους δρόμους προχωρείς θα βρω καρδιά να σε θυμάμαι. Μας τραγουδάει ο Δημήτρης Μητροπάνος για να ολοκληρώσουμε αυτή τη μουσική playlist. Υπενθυμίζω ότι θα μπορείτε να την βρείτε διαθέσιμη στο Spotify στο προσωπικό μου προφίλ αύριο το απόγευμα. Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να βρείτε και παλαιότερες playlist παλαιότερων εκπομπών, προκειμένου να τις ακούσετε ανενόχλητη, χωρίς την ενοχλητική φωνή μου ανάμεσα στα τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά σήμερα. Ελπίζω και η δική μου συντροφιά να ήταν ευχάριστη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά. Εσίως, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή της Αναστασίας Δερίνα, η οποία θα μας ξεναγήσει στον μαγικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ονομάζομαι Αναστασία Ρίνα ή αλλιώς Ρόζα Μπλου και ακούτε όπως κάθε Παρασκευή 8 με 9 το μαγικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Και πριν λοιπόν μπούμε στα δικά μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 13 Μαΐου γίνονται φοιτητικές εκλογές και ακόμη στις 11 Μαΐου, την Δευτέρα δηλαδή σε 3 ημέρες, γίνεται ένα φοιτητικό debate από το Ευπολιτεύεσθε στο Πάντιο φυσικά, στην αίθουσα 108 στο Γυάλινο Κτίριο. Ήθελα πολύ να κάνω αυτό το σχόλιο και να ενημερώσω τους ακροατές με αυτόν τον τρόπο, διότι θεωρώ ότι η μορφή του debate ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δημοκρατικό και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε παιδιά και το προωθούν στο πανεπιστήμιό μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα γίνει και η αλήθεια είναι ότι καθώς πήγα και την πρώτη χρονιά που έγινε πέρσι πρώτη φορά, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη και όμορφη διαδικασία. Και αν λοιπόν θα πάτε να ψηφίσετε στις 13 Μαΐου στις φοιτητικές εκλογές, θα σας παρότρινα πρώτα να περάσετε από αυτό το debate. Και τώρα λοιπόν ας εισέλθουμε στο μαγικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη.

Οι κόνοπες δρούν και αντιδρούν. Δεν σκέπτονται. Ύστερα ελκύονται από τις επιφάνειες, τις επιδερμίδες. Για την ουσία δεν ενδιαφέρονται. Ένα κατεστημένο χωρίς ανθρώπους, δίχως μουσική, με αναπήρους και φανατικούς αρρώστους. Κι αν τύχει και θελήσει ένας πολίτης να επιδιορθώσει ολόκληρο αυτό το κουνοποκατασκεύασμα που δημιουργεί στην χώρα έλλη και χίλιες αρρώστιες μουσικές, ξεσηκώνονται όλα μαζί τα κουνούπια, έτοιμα να σπαράξουν το ανίερο, αντεθνικό και επιβλαβή. Και ο πρόεδρος κάποιου σωματείου κονόπων μάται επιζητεί να δείξει ανάστημα. Και τα κουνούπια θάρεψαν πως είναι μέλισσες και πως παράγουν μέλι. Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να αγοράσουμε μπρέλες. Όχι για τα κουνούπια, αλλά για τις επερχόμενες βροχές. Οι κόνοπες αρχίζουν να αντιδρούν στη κάθε πράξη ενός πολίτη που η ευθύνη και το ήθος τους έχουν ήδη γίνει συνείδηση στη πολιτεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 3 χρόνια, το 2023, όντας 20 χρονών, δούλεψα για καλοκαιρινή σεζόν σε ένα πολυτελές ρισόρτ στη Γιάλωβα της Πελοποννήσου, δίπλα στη Πύλο, στο Mandarin Oriental Costa Navarino. Βρισκόμουν στη θέση της σερβιτόρας σε διάφορα πόστα, εφόσον η κουλτούρα της ετεροαπασχόλησης κυριαρχεί άρρωστα στην εργασιακή ελληνική κουλτούρα, αλλά βρισκόμουν κυρίως στο πόστο του room dining, στο οποίο απαιτούνταν να μεταφέρουμε και να παραδίδουμε παραγγελίες φαγητών σε πελάτες που έμεναν σε μικρές σουίτες διασκορπισμένες σε εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μέσω ενός μικρού golf αμαξιού, ενός μπάγκι, όπως το λένε. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα σας πω μια ιστορία, μια προσωπική ιστορία. Διότι καθώς διαβάσαμε το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη για τους κόνοπες, θα ήθελα να κάνω μια εμπειρική σύνδεση, όπου το κάνω τώρα τελευταία στις εκπομπές, γιατί όπως έχω πει, τα κείμενα και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι κάτι το οποίο το βιώνω καθημερινά και το σκέφτομαι και προσπαθώ να το συνδέσω, το οποίο, αν μιλάμε για τα σχόλια του Τρίτου, είναι κάτι τελείως λογικό, καθώς πρόκειται για να πολιτεύεστε, για ένα μανιφέστο πολιτεύεστε και γίνεστε στην ελληνική κοινωνία. Οπότε, λοιπόν, θέλω να χαλαρώσετε, να συγκεντρωθείτε όσο μπορείτε και να ακούσετε την ιστορία μου, λοιπόν, την οποία θα την αρχίσω από την αρχή. Και τώρα, λοιπόν, που έχω την προσοχή σας, ήτανε 2023. Ήμουν 20 χρονών και πήγα για σεζόν στη Πελοπόννησο, σε ένα ξενοδοχείο στη Γιάλωβα, το Mandarin Oriental Costa Navarino, στο οποίο βρισκόμουν στη θέση σερβιτόρας, όπως είπα, σε διάφορα πόστα, αλλά κυρίως σε ένα πόστο, το οποίο λέγεται room dining, στο οποίο ουσιαστικά παραδίδεις φαγητό σε πελάτες στο δωμάτιό τους, και επειδή ήταν resort και είχε και κάποιες σουίτες λίγο έξω από το ξενοδοχείο, η μεταφορά των φαγητών γινόταν με μικρά αμαξιάκια, τα golf αμάξια, τα οποία λέγονται μπάκι. Θα ήθελα να πετάξω και άλλες πληροφορίες σε αυτό το σημείο που αφορούν εμένα και τα εργασιακά χαρακτηριστικά που είχα το 2023, έτσι ώστε να καταλάβετε και να σμιλεύσετε λίγο την εικόνα. Είχα όρεξη πολύ για δουλειά. Αγωνόμουν πολύ, καθώς βρισκόμουν σε ένα νέο περιβάλλον μακριά από το σπίτι, κάτι το οποίο με ενθουσίαζε ακόμα περισσότερο, και σε μια δουλειά όπου η μάνατζερ και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου ήταν ξένοι, άρα έπρεπε να επικοινωνούμε στα αγγλικά. Τις πρώτες κιόλας μέρες που είχα φτάσει, ομολογώ πως δεν καταλάβαινα σχεδόν τίποτα από όσα έλεγαν, λόγω της αγγλικής γλώσσας. Αλλά σε γενικές γραμμές οφείλω να πω ότι η ομάδα μάνατζερ των πόστων, των εστιατορίων και του room dining, όπου ήμουν αρχικά, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό, τόσο εργασιακά, αλλά και ψυχολογικά. Γνώρισα
ανθρώπους με πόστα κύρους, όπου η ηθική τους ξεχώριζε και με ενέπνεε να προσπαθώ ακόμα περισσότερο να τελειοποιώ τις εργασιακές μου ικανότητες, έτσι ώστε να τους χαροποιώ, να τους κάνω τη δουλειά πιο εύκολη, παρά το γεγονός ότι ο μισθός ήταν αρκετά χαμηλός. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά ήταν για την ιδιότητα ενός σερβιτόρου. Ίσως ακούγεται υπερβολική όλη η προσπάθεια και η συζήτηση περί εξέλιξης και δεξιοτήτων, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω πως επρόκειται για ένα όμιλο ξενοδοχείων, όπου οι σερβιτόροι δεν οφείλουν απλώς να σερβίρουν, αλλά να δώσουν και στους καλεσμένους μια μοναδική εμπειρία που θα μείνει αξεχαστή. Στο πακέτο της τιμής, δηλαδή, δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο οι πολυτελείς εγκαταστάσεις, το ποιοτικό φαγητό, αλλά και η κοινωνική συναναστροφή με το προσωπικό, η ψυχολογική διευκόλυνση των πελατών ιδιαίτερα, καθώς απαιτούνται να είμαστε πρόθυμοι για αυτούς πριν καν σκεφτούν ότι μας χρειάζονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε κάποιους κανόνες και έλεγαν ότι να σκεφτούμε προτού σκεφτεί ο πελάτης, για παράδειγμα, ένα πρόβλημα. Στο πόστο που ήμουν αρχικά, δηλαδή στο room dining, όπως σας είπα, όφυλα να μπαίνω με την παραγγελία στο δωμάτιο των καλεσμένων, να στείνω το τραπέζι, να τους αφήνω το φαγητό και την ίδια στιγμή να είμαι ευγενική μαζί τους, κάνοντας τους είτε ερωτήσεις είτε μιλώντας μαζί τους. Οφείλω να πω πως μια τέτοια προσέγγιση με χαροποιούσε ιδιαίτερα και δεν έβλεπα πλέον την εμπειρία αυτή ως εργασιακή, αλλά ως κοινωνική. Και αλήθεια είναι ότι μίλησα με πολλούς. Γνώρισα πολλούς πελάτες, όπου είχα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συναναστροφές και με κάποιους από αυτούς δεν είναι ότι κρατήσαμε επαφή, αλλά με παρότριναν να κρατήσουμε επαφή. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω σε δωμάτια, να μιλώ με τους πελάτες, να εστιεύομαι και πάνω απ' όλα να μην ξεπερνώ τα όρια και να περιορίζομαι σε κανόνες που διέπονται από την διαφορά ρόλων. Σερβιτόρα, πλούσιος καλεσμένος, ο οποίος όμως μου φερόταν με σεβασμό και δεν με έβλεπε τόσο σερβιτόρα, χωρίς σε αυτό το σημείο να θέλω να φυσικοποιήσω την ανομαλία του κόσμου να φέρεται άθλια στο εργασιακό προσωπικό, λέγοντας πως οι συγκεκριμένοι παραδόξως μου φέρονταν με σεβασμό. Τις πρώτες μέρες της εργασίας μου εκεί έμπασκα από τεχνικές δεξιότητες, όπου απαιτούσε ένα πεντάστερο, καθώς δεν είχα ξαναδουλέψει σε παρόμοιο πόστο, μαζί με το γεγονός πως χανόμουν στην αγγλική μετάφραση, όπως σας είπα και πριν. Ευτυχώς όμως, όπως ανέφερα, οι μάνατζερς υπεύθυνοι του ξενοδοχείου ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι και με δίδαξαν όχι μόνο την αμπελοφιλοσοφία του πώς να σερβίρεις, πώς να τοποθετείς σωστά 7-17 διαφορετικά μαχαιροπύρουνα, αλλά και πώς να επιβιώνω. Ήταν άνθρωποι μυθικοί, με βοηθούσαν στις δύσκολες μου στιγμές, πάντα με υπερασπίζονταν ακόμα και όταν έκανα λάθη, πάλευαν για μένα και πάνω απ' όλα με σέβονταν. Είχα εκπλαγεί λοιπόν από μια τέτοια φιλοσοφία διαχείρισης προσωπικού και καθόλου τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι οι μόνοι Έλληνες μάνατζερς εκεί πέρα είχαν οι περισσότεροι έλλειψη ήθους και έλλειψη ευγενικών χαρακτηριστικών. Γιατί βλέπετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ενός μάνατζερ να σε βλέπει μέλος της ομάδας στην οποία πιάνει και ο ίδιος δίσκος και είναι εκεί κυριολεκτικά όλη την ώρα, ενώ ασχολείται επανελειμμένα με το προσωπικό και τις ανησυχίες του, σε αντίθεση με έναν μάνατζερ, όπως σε βλέπει απλώς σαν ένα σερβιτόρος, κατώτερης εργασίας, απαιτώντας χωρίς προσπάθεια και υποστήριξη από πλευράς του να δουλέψεις στην εντέλεια. Και τότε κατάλαβα πως η εργασιακή ηθική εκείνων των σπουδαγμένων στο εξωτερικό των ξένων μάνατζερ υπερτερούσαν στη πράξη, καθώς ήθελα να εξελιχθώ όσο δε πάει. Και πράγματι, λόγω αυτών έφτασα να κάνω περισσότερα από όσο πρέπει και από όσα πληρωνόμουνα, ακριβώς επειδή ο κοινωνικός μισθός ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ξεπέρασε ακόμα και τον οικονομικό μισθό. Αυτό σίγουρα τον ξεπέρασε. Υπήρχαν μέρες που με υποστήριξαν συναισθηματικά περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Υπήρχαν μέρες που τους κατηγόρησα άδικα και δεν μου νευρίασαν και με κατάλαβαν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τις πρώτες μέρες να εκφράζω την ανησυχία μου να δουλέψω στο πόστο του σερβιρίσματος στα δωμάτια, του room dining.
είχα ένα τρομερό άγχος που δεν μπορούσα να το καταπολεμήσω και ο ένας από τους μάνατζερ που σας περιγράφω, από αυτούς τους ηθικούς μάνατζερ, τους ξένους τέλος πάντων, γνωρίζοντας πως κάνω θέατρο, μου εξήγησε πως πριν μπω στο δωμάτιο ενός πελάτη, πρέπει να το κοιτάζω σαν σκηνή θεάτρου, εγώ δηλαδή να είμαι ηθοποιός και οι πελάτες να είναι θεατές. Ακούστε τι σκέφτηκε, δηλαδή, ένα 25 χρονών παλικάρι να πει σε μια 20χρονη σερβιτόρα. Δηλαδή, κάθε δεξιότητα του προσωπικού προσπαθούσα να την ενσωματώσω στην εργασία, το οποίο για μένα μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά για μένα το να πει κάτι τέτοιο, το να κάνει ένα τέτοιο παραλογισμό, ήταν πολύ φανταστικό μετά από τις όσες εμπειρίες είχα γενικά στην εργασία, αλλά και ο τρόπος που το αντιμετώπισε την ανησυχία μου όταν ο ίδιος φέρει μεγάλη ευθύνη ως μάνατζερ. Θυμάμαι στην πρώτη μου παραγγελία που στο δρόμο επίσης έσπασα και ένα μπουκάλι κρασί και όταν ενημέρωσα λυπημένη τον ίδιο μάνατζερ που σας περιγράφω για το σκηνικό αυτό, γύρισε και μου απάντησε γελώντας πως «Εδέ είμαστε να κάνουμε λάθη, διότι αν δεν κάνουμε λάθη δεν θα μάθουμε». Και κάπου εκεί άρχισα να ενδιαφέρομαι για την εργασία μου περισσότερο από όσο θα έπρεπε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μεγάλο όμιλο ξενοδοχείου, που η μισθή δεν είναι ικανοποιητική, αλλά και που η εμπειρία που προσφέρει δίνεται προσφορά μόνο σε προνομιούχα μέλη, σε πολύ προνομιούχα. Φυσικά όμως ένα τέτοιο μέρος, αν δεν έχει... έστω απαιτεί παρουσία κόνοπων. Και μπαίνουμε εδώ πέρα στη σύνδεση με τον Μάνο Χατζηδάκη. Αρχίζω λοιπόν να μπαίνω στην ουσία της ιστορίας, μετά από την εξύμνηση των ανθρώπων που με στήριξαν. Και για να σας περιγράψω το σκηνικό και την πρώτη μου συνάντηση με κόνοπα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω πως στο room dining, στο οποίο ήμουν, απαιτούνταν να μεταφέρνουμε και να παραδίδουμε παραγγελίες φαγητών σε πελάτες που έμεναν σε μικρές σουίτες, διασκορπισμένες σε καταστάσεις του ξενοδοχείου, μέσω ενός μικρού golf αμαξιού, ενός μπάγκιο, όπως σας είπα πριν. Εγώ δεν είχα δίπλωμα οδήγησης, ούτε είχα ξανά οδηγήσει αμάξι ποτέ μου. Το golf car ουσιαστικά είναι ένα μικρό αυτόματο αμαξάκι που χρησιμοποιείται κυρίως στα γήπεδα golf για να μεταφέρουν τους παίκτες. Και το ότι δεν είχα δίπλωμα δεν τους πείραζε. Και έπειτα από μερικά μαθήματα έμαθα να οδηγώ το μικρό αυτό όχημα. Θυμάμαι περιπτώσεις για μένα εφιαλτικές, λόγω του άγχους μου όταν οδηγούσα. Είχα δημιουργήσει επίσης ένα μεγάλο βαθύλωμα σε ένα από αυτά τα οχήματα, μια πολύ άτυχη στιγμή. Η ζημιά ήταν εμφανής, αλλά ήταν μόνο εξωτερική. Ας μην τα πολυλογώ. Ίσως μια στιγμή λόγω υψηλού φόρτου εργασίας να είχα αυξήσει λίγο ταχύτητα, που η ταχύτητα έφτανε μέχρι 20 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς όμως να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου, ενώ ήμουν πάντα προσεκτική. Κατά το πρώτο μήνα που λέτε, λοιπόν, κλείνουμε σε ένα από τα σανσέρ του άριστου αυτού ξενοδοχείου, ενώ είχα πάει να παραδώσω μια παραγγελία. Και τώρα... μέσα στο σανσέρ δεν υπάρχει ούτε σήμα, ούτε δουλεύει το κουμπί κινδύνου, ούτε κάποιο τηλέφωνο υπήρχε. Μέσω θαύματος, μ' άκουσε ένας εργαζόμενος που περνούσε από εκεί και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Στέλνω λοιπόν το πιο χρήσιμο άνθρωπο που θα μπορούσαν να στείλουν εκείνη την ώρα, έναν security. Θυμάμαι να μου κάνει κάτι ασήμαντες ερωτήσεις, ενώ εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν να ενημερώσουν τους μάνατζερ μου σε τι κατάσταση βρισκόμουν. Και μετά από μισή ώρα αποκαταστήθηκε η βλάβη και βγήκα ιδρωμένη από το σανσέρ. Προφανώς μου πρόσφεραν ένα 150 ml χάρτινο θεόνι νεράκι, να είναι καλά, που καταξοδεύτηκαν. Και ενώ βγήκα μετά από μισή ώρα από το σανσέρ, όταν γύρισα πίσω στο πόστο μου, προς μεγάλη μου έκπληξη, συνειδητοποίησα ότι δεν ενημέρωσαν ποτέ κανέναν από τους μάνατζερ μου, διότι όταν τους ρώτησα μετά τον ίδιο τους συγκυρητά, μου λένε ότι τα τηλέφωνα ήταν εξωτερικού και φοβόντουσαν μη χρεωθούν, ενώ δουλεύαμε όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο
Και έστω δεν έστειλαν έναν άνθρωπο, έναν όροφο κάτω να πάει να ενημερώσει, που ήταν πραγματικά το μόνο πράγμα που του ζητούσα. Οι κόνοπες όμως δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στην ιστορία μας. Έπειτα από λίγες μέρες, λοιπόν, μετά το περιστατικό που σας είπα με το σανσέρ, τυχαίνει να πηγαίνω με το μικρό όχημα μια παραγγελία σε ένα πελάτη στη σουίτα του. Είχα μια κακή συνήθεια, να πω την αλήθεια, να παραδίδω σε έναν από τους μάνατζέρ μου, έπειτα από κάθε παραλαβή, μικρά για σεμιά που φύτρωναν στους τοίχους του ξενοδοχείου. Έτσι κι εγώ οδήγησα κάπως κοντά στο τοίχο για να πιάσω ένα από αυτά τα για σεμιά. Εκείνη την ώρα έρχεται αντιμέτωπος μου ένας κύριος, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ του μηχανικού τμήματος. Τώρα, δηλαδή, υπήρχε π.χ. το τμήμα των housekeeping, το τμήμα του ενός εστιατορίου, του room dining, υπήρχαν και για τους μηχανικούς που έκαναν συντηρήσεις στο ξενοδοχείο, έφτιαχναν προβλήματα και όλα αυτά, ο οποίος μάνατζερ του τμήματος αρχίζει να μου αραδιάζει πληροφορίες όπως «Εγώ το έχω πει ότι είσαι κατάλληλη για αυτή τη δουλειά και έχω ενημερώσει και του security ότι δεν πρέπει να οδηγάς και είσαι επικίνδυνη». Και προφανώς, λόγω της ανοριμότητας, όχι ανοριμότητας συναισθημάτων, μάλλον ανοριμότητας να διαχειριστώ μια τέτοια συζήτηση πιο στρατηγικά και έξυπνα που θα έκανα τώρα, 3 χρόνια μετά, άρχισα να του λέω πως αντί να λέει για μένα, θα πρέπει να κοιτάξει να κατασκευάσει τα σανσέρ, διότι εάν πριν λίγες μέρες, το οποίο αυτό το λέω σοβαρά, διότι αν πριν λίγες μέρες στο σανσέρ όπου κλείστηκα χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας, χωρίς σήμα κινδύνου, χωρίς τηλέφωνο και χωρίς οξυγόνο, θα ήταν κάποιος πελάτης και θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν και για το ξενοδοχείο. Ότι δηλαδή, αν δεν το είχα πάθει εγώ και το είχε πάθει κάποιος πελάτης, θα υπήρχε πιο μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, μου είπε απλά λόγια πως ήμουν απαράδεκτη ή κάτι τέτοιο και αποχώρησε. Θυμάστε τι σας έλεγα για τις διαφορές περί Ελλήνων και ξένων μάνατζερ. Έπειτα από λίγες μέρες, με καλεί στο γραφείο του για να μιλήσουμε, όπου πήγαμε μεγάλη χαρά μαζί με τον υπέροχο Κολομβιανό μάνατζερ, άλλος από αυτόν που έλεγα πριν, μάνατζερ μου, πιστεύοντας πως έχω την ευκαιρία να κάνω με τον κύριο μια όρημη συζήτηση. Είχαν ήδη ανάψει λίγο τα αίματα. Ο συγκεκριμένος Κολομβιανός μάνατζερ ήταν από τους μάνατζερ που με στήριζαν και μου έμαθαν τα πιο πολλά. Και ακόμα πριν μπούμε στο γραφείο του κύριου αυτού, του μάνατζερ των μηχανικών, με πιάνει ο μάνατζερ μου και μου λέει «Άκου να σου πω, Ρόζα», μου λέει «Εσύ είσαι ηθοποιός, πρέπει να παίξεις αυτή τη στιγμή και να συγκρατηθείς». Συγκινήθηκα αφάνταστα από το πόσο καλά με ήξεραν πλέον. Δηλαδή, ήξεραν πώς λειτουργούσα, ποιες ήταν οι προθέσεις μου και πώς να με ηρεμήσουν, κάνοντας μου επίκληση στη τέχνη, χωρίς να ξέρουν πόσο την αγαπούσα και γιατί, χωρίς καν να το αναφέρω συχνά. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο το πώς μπορείς να προσεγγίσεις και να διαχειριστείς έναν άνθρωπο στο χώρο εργασίας, ανάλογα συνδέοντας το αντικείμενο που αγαπά μαζί με αυτό, έτσι ώστε να αγαπά την εργασία περισσότερο και να μπορεί να βρίσκει μέσα σε αυτό κάποια χαρά, στο οποίο είχαν πολύ δίκιο από κοινωνιολογική άποψη, διότι αν αναλύσουμε κοινωνιολογικά το τι δουλειά επιλέγει κυρίως ένας ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος του χώρου, είναι κυρίως στις δουλειές της εστίασης. Ακριβώς γιατί το να δουλεύεις στην εστίαση ως ηθοποιός σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις ένα ρόλο, να υποδηθείς στο κοινό, να έχεις συναναστροφή με το κοινό και να το σκεφτείς έτσι με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, λέγεται «Η κοινωνιολογία του ηθοποιού». Τέλος πάντων, μου λέει λοιπόν αυτό, ότι είσαι ηθοποιός και πρέπει να σκεφτείς αυτή τη στιγμή ότι παίζεις και πρέπει να συγκρατηθείς. Συγκινήθηκα εγώ λοιπόν και γυρνάω και του λέω ότι θα το κάνω για σένα, του είπα και μπήκαμε μέσα. Όταν καθίσαμε, ο κόνοπας
άρχισε να βουίζει. Στα αγγλικά φυσικά, για να καταλαβαίνει και ο μάνατσέρ μου. Και γυρνά και αρχίζει τη συζήτηση. «Πόσο χρονών είσαι, Ρόζα?» Μου λέει με ψαγμένο ύφος. 20, το απαντώ. 20. Το ξέρεις ότι έχω παιδιά στην ηλικία σου. Γι' αυτό ό,τι θα σου πω, θα σου το πω ως πατέρας. Έχω μείνει κι άφωνη, γιατί θέλω πολύ να σχολιάσω αυτή την εμετική τακτική των ανθρώπων σε υψηλές θέσεις να σου μεταβιβάζουν όλες τις ευθύνες των πράξεών τους σε νεαρούς εργαζομένους, κάνοντας επίκληση σε εμπειρικά ανθρώπινα αισθήματα. Βλέπετε, επικαλώντας ξανά το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη, οι κόνοπες αρχίζουν να αντιδρούν στη κάθε πράξη ενός πολίτη που η ευθύνη και το ήθος του έχουν ήδη γίνει συνείδηση στη πολιτεία. Έτσι, συνέχισε η κουβέντα. Μετά από λίγο εκνευρίστηκε λόγω του αντιδραστικού πνεύματός μου, διότι προφανώς μεγαλώσαμε μαθαίνοντάς μας πως ό,τι αντιδρά απέναντι στις ηθικές μας θέσεις, που μας έχουν οριζώσει, ό,τι αντιδρά έξω από τα συμφωνηθέν, τα οποία έχουν οριστεί προπολού από μια εξουσία, ποτέ από τον ίδιο το λαό, είναι επικίνδυνο και εσχρά πρόστιχο. Με μεγάλη επίκληση στη τακτική της ενοχής, απειλώντας με ουσιαστικά, κουνώντας το δάχτυλό του με τιμωρητικό ύφος, μου λέει πως θα έπρεπε να λέω ευχαριστώ στο ξενοδοχείο που δεν με έχει βάλει να πληρώσω τις ζημιές που έχω προκαλέσει με το μικρό όχημα που σας προανέφερα. Έτσι κι εγώ, με τα ελάχιστα εργαλεία και τις γνώσεις που είχα μάθει μέχρι τότε στην κοινωνική πολιτική του Παντίου Πανεπιστημίου φυσικά, το έκανα επίκληση στο άρθρο 652 του αστικού κώδικα. Το άρθρο 652 του αστικού κώδικα ορίζει την ευθύνη του εργαζομένου για ζημιές που προκαλεί στον εργοδότη. Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελεί την εργασία του με επιμέλεια, ευθυνόμενος για δόλο ή αμέλεια. Μετά την τροποποίηση του 2019, το δικαστήριο μπορεί να μειώσει ή να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη, ειδικά σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας. Αυτό σημαίνει πως, σύμφωνα με τον νόμο 46-11-2019, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο ή να καταμερίσει τη ζημιά μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ειδικά αν πρόκειται για ελαφρά αμέλεια. Με άλλα λόγια, συνεκτιμάται τυχόν τέσμα το εργοδότη, στη δική μου περίπτωση το γεγονός ότι το ίδιο το ξενοδοχείο με έβαλε να εκτελώ μια δραστηριότητα στην οποία δεν κατήχα τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες όπως και σε άλλους εργαζομένους, δηλαδή την οδήγηση, όπου συνέβαλε στη ζημιά μειώνοντας την ευθύνη του εργαζομένου. Οκ. Απαντάς καλωμένος ο μάνατζερ των μηχανικών. Για σας, ο κόνοπας. Τι σπουδάζεις, είπαμε? Με ρωτάει. Κοινωνική πολιτική πάντα πανεπιστήμιο. Το απαντάω. Χαίρομαι. Σου εύχομαι ολόψυχα να γίνεις και πρωθυπουργός της χώρας. Μένω άφωνη φυσικά με την έλλειψη παιδείας του κυρίου και έτσι δεν πήγα στη διαδικασία να το απαντήσω. Γιατί πραγματικά θυμάμαι τον εαυτό μου, μου το λέει αυτό και να μένω άφωνη και λέω τώρα τι να πω. Τέλος πάντων, μετά από λίγο αφού μιλούσε ακατάπαυστα για 15 λεπτά, χωρίς να με αφήσει να απαντήσω, να πω σε αυτό το σημείο πως ανέφερε συνεχώς όλη την ώρα πόσο busy είναι και πόσο λίγο χρόνο έχει, μάλλον για να νιώσω κάποια τιμή που βρέθηκε χρόνος να με καλέσει στο γραφείο του και να ακούσω το μονόλογό του, τελειώνοντας το αφήγημά του, μου λέει «Αυτά είχα να πω, μπορείς να αποχωρήσεις, γιατί τώρα έχω πολλή δουλειά». «Μα μισό λεπτό», του λέω. «Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα όσα είπατε και ούτε μίλησα για το περιστατικό με το σασέρ. Δεν έχω χρόνο, πρέπει να φύγετε τώρα». «Όχι, θα κάτσω να σας μιλήσω για το σασέρ και για ό,τι άλλο έχω να σας πω». «Ακού να δεις», μου λέει και αρχίζει να μονολογεί ξανά, ανοίγοντας ένα καινούριο θέμα. «Βλέπετε, υπάρχει άπειρος χρόνος για το προσωπικό του μονόλογο, αλλά για το δικό μου όχι.
Μου θυμίζει πολύ ένα σημείο από το έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αγαμέμνον, στο οποίο λέει «Θαρώ πως δεν μ' ακούς, σαν να βιάζεσαι. Μα ναι, όλοι βιαζόμαστε να σταματήσει ο άλλος, να μιλήσουμε εμείς. Και καθένας μας μονάχα τα δικά του λόγια ακούει. Τι σημασία έχουν τα λόγια? Μόνο η πράξη μετριέται και μετράει». Και ήθελα να το ξαναδιαβάσω για να δώσετε εντονή έμφαση και προσοχή, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. «Θαρώ πως δεν μ' ακούς, σαν να βιάζεσαι. Μα ναι, όλοι βιαζόμαστε να σταματήσει ο άλλος, να μιλήσουμε εμείς. Και καθένας μας μονάχα τα δικά του λόγια ακούει. Τι σημασία έχουν τα λόγια? Μόνο η πράξη μετριέται και μετράει». Εκείνη την ώρα λοιπόν που μου λέει «άκου να δεις» και αρχίζει ξανά να κάνει έναν μονόλογο χωρίς να

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, Twisted Tales με την Αντάν Δρούτσου, και συνεχίζουμε την λίστα μας με τα τρομακτικά βιβλία που θα μπορούσατε να διαβάσετε τώρα ή αυτό το καλοκαίρι. Και πριν ξεκινήσω, βασικά πριν συνεχίσω τη λίστα, θα ήθελα να ρωτήσω αν είσαστε αναγνώστες που διαβάζουν με πραγματικό βιβλίο ή αν είστε φαν του e-reading. Γενικά, εμένα μου αρέσει το φυσικό βιβλίο. Πάντα είχα αγάπη να μυρίζω τις σελίδες, να τις γυρνάω, να κάθομαι όπως θέλω στο σπίτι κτλ. Αλλά δεν θα σας κρύψω, είναι δύσκολο να μεταφέρω τα βιβλία μου πλέον και είναι δύσκολο να τα βγάλω έξω να τα διαβάζω, ειδικά όταν είναι τεράστια. Οπότε η αλήθεια είναι ότι βολεύει πάρα πολύ να έχεις ένα e-reader, ένα e-book δηλαδή, και να το διαβάζεις ηλεκτρονικά σε tablet ή στο κινητό σου. Πείτε μου κι εσείς τι διαβάζετε. Και συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο στη λίστα, το House of Leaves. Ένα σπίτι, λοιπόν, πολλά σπίτια έχω βάλει εδώ, ένα σπίτι αρχίζει να αλλάζει εσωτερικά, διάδρομοι εμφανίζονται από το πουθενά, δωμάτια μεγαλώνουν και το ίδιο το σπίτι μοιάζει να καταπίνει όσους μπαίνουν μέσα. Πάλι λίγο Monster House, όπως έχετε καταλάβει, εμένα αυτά με τρομάζουν. Το βιβλίο παίζει και με τη μορφή του κειμένου, κάνοντάς το να σε κάνει να νιώθεις ότι χάνεσαι μαζί με τους χαρακτήρες. Ένιωθα γενικά, λες και το βιβλίο με κορόιδευε, να σας πω την αλήθεια. Σε κάποια σημεία γύρναγα πίσω σελίδες μόνο και μόνο επειδή νόμιζα ότι έχασα κάτι. Είναι από τα λίγα βιβλία που μου δημιούργησαν πραγματική κλειστοφοβία. Και μετά το διάβασμα, κάθε σκοτεινός διάδρομος στο σπίτι μου έμοιαζε τελείως λάθος. Και έχω έναν διάδρομο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάθε σημείο στο σπίτι μου φαίνεται λάθος. Δεν έχω διαβάσει άλλο βιβλίο που να σε κάνει να νιώθεις τόσο χαμένος. Και το ίδιο το format αρχίζει να γίνεται μέρος του τρόμου κιόλας. Δηλαδή, οι σελίδες που μοιάζουν έτσι σπασμένες, το κείμενο που σε αναγκάζει να γυρνάς το βιβλίο, να ψάχνεις και να νιώθεις ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και στους χαρακτήρες. Οι διάδρομοι, λοιπόν, τα σκοτεινά δωμάτια και η αίσθηση ατελείωτου του χώρου δημιουργούν πραγματική... Πω, συγγνώμη, έχει ξεραθεί. Μιλάω πάρα πολύ. Οπότε, ναι, η αίσθηση ατελείωτου του χώρου δημιουργούν πραγματική κλειστοφοβία, παρόλο που μιλάμε για τεράστιους χώρους. Μετά από λίγο νιώθεις ότι το βιβλίο προσπαθεί να σε καταπιεί μαζί με το σπίτι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το προτείνω ανεπιφύλακτο αυτό βασικά. Μπαίνουμε στα top 3 τώρα. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα, το Uzumaki. Αυτό είναι ιαπωνέζικο βιβλίο, γι' αυτό και ακούγεται έτσι σαν Uzumaki. Αλλά όχι, παιδιά, είναι Uzumaki. Έχει να κάνει με μία μικρή ιαπωνική πόλη, η οποία αρχίζει να εμμονεύεται με τις πύρες. Στην αρχή μοιάζει απλώς περίεργο, αλλά σταδιακά η αιμονή αυτή μετατρέπεται σε απόλυτο φιάλτη. Και επίσης, αν σας ενδιαφέρει, υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, είτε στο Netflix είτε στο HBO Max και ανάλογη σειρά, ταινία, δεν την έχω δει ακόμα, αλλά από ό,τι έχω ακούσει είναι πάρα πολύ καλή και δυνατή. Η εμπειρία μου, λοιπόν. Οι εικόνες αυτού του μάγκα, γιατί είναι, ξέχασα να το πω και αυτό, είναι μάγκα, δεν είναι βιβλίο, που σημαίνει ότι είναι κόμικ. Δεν μπορούν να φύγουν από το μυαλό μου, παιδιά, αυτές οι εικόνες. Υπάρχουν πάνελς που τα βλέπεις και δεν ξέρω, νιώθεις δυσφορία γενικά, πραγματική δυσφορία. Μετά από λίγο δεν άρχισα να βλέπω σπήρες παντού γύρω μου, αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να έβλεπα κάτι το οποίο να έμοιαζε με σπήρα, δεν σας κάνω πλάκα, δηλαδή έτσι ένιωθα. Από ένα σημείο και μετά, επειδή έβλεπες πάρα πολλά spirals, σπήρες, ένιωθες ότι είσαι μέσα στο βιβλίο, ρε παιδί μου. Το βιβλίο, λοιπόν, ξεκινάει σχεδόν γελία. Οι σπήρες, οι λεγόμενες, δεν είναι κάτι. Και μετά, όμως, γίνεται μία από τις πιο disturbing ιστορίες που έχω διαβάσει. Αλήθεια. Γενικά, το art του Τζούντζι, του Τζούντζι Ίντο, είναι ο συγγραφέας και επίσης δημιουργός του μάγκα, είναι τόσο λεπτομερές και τόσο αρρωστημένο που υπάρχουν εικόνες που πραγματικά μένουν χαραγμένες στο μυαλό σου. Και γενικά οι ιστορίες του Τζούντζι

είναι πάρα πολύ καλές, άμα σας αρέσουν τα τρομακτικά. Βέβαια, πολύ body horror, να το πω και αυτό. Κάθε κεφάλαιο γίνεται όλο και πιο παράλογο και horrifying, αλλά με τρόπο που μοιάζει αναπόφευκτο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση συλλογικής τρέλας, σαν ολόκληρη πόλη να μολύνεται από κάτι που κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Και μετά από λίγο αρχίζεις να νιώθεις ότι ούτε η πραγματικότητα λειτουργεί σωστά. Και γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί λίγο ισοπεδώνει και τον δικό σου κόσμο, ας το πούμε. Όπως έκανε και το προηγούμενο βιβλίο που σε έβαζε να γυρίζει ανάποδα το βιβλίο, οι σελίδες ήταν και καλά σκισμένες ή σπασμένες. Μ' άρεσε αυτό. Ήταν πολύ συμπεριληπτικό δηλαδή και πολύ ζωντανό. Και εδώ λοιπόν θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάω πάρα πολύ. Θα ακούσουμε το τραγούδι Ράμα Λάμα, Bang Bang, και θα επιστρέψουμε και τα δύο τελευταία βιβλία για σήμερα.

0: Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι ότι μας ακούτε αυτή τη στιγμή 4 χώρες. Έχω πάθει σοκ.
1: Thank you, the United States, for listening to us right now. Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μας ακούνε. Ευχαριστώ το Βέλγιο. Thank you, Belgium, for listening to Radio Pantheon. Την Βουλγαρία. Thank you, Bulgaria. Και ευχαριστώ εννοείται και την Ελλάδα που μας ακούει απόψε. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή, δεν το περίμενα. Αλλά μιας και έχω τόσο πολύ κόσμο απόψε, θα ήθελα πραγματικά κάποιος να μου γράψει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν μου έχει γράψει κανείς, μάλλον επειδή δεν με ακούσατε, δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι βιβλία διαβάζετε. Και για να το πω και στα αγγλικά να το καταλάβετε.
0: If you could please write me any kind of books that you read in the comment section of this streaming platform, I would be really thrilled and I would like to know what you read. Thank you so much.
1: Και επιστρέφουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα δύο τελευταία ακόμα βιβλία που μας έχουν μείνει στη λίστα. Το δεύτερο στη σειρά είναι το The Troop. Έχει να κάνει μια ομάδα παιδιών που πηγαίνει για κάμπινγκ σε ένα απομονωμένο νησί. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Και εκεί εμφανίζεται ένας άρρωστος άντρας. Και μαζί του έρχεται και κάτι φρικτό που αρχίζει να εξαπλώνεται. Η εμπειρία μου γενικά από αυτό. Καλά πήγε αυτό, εγώ θα πω. Αυτό είναι από τα λίγα βιβλία που με έκανα να σταματήσω για λίγο το διάβασμα, η αλήθεια είναι. Πολύ body horror. Πολύ αηδιαστικό. Μερικές φορές απλά μου φαινόταν πάρα πολύ αγχωτικό και ένιωθα βρώμικη μόνο που το διάβαζα, έτσι. Αυτό είναι από εκείνα τα βιβλία που σε κάνουν να θέλεις να κάνεις διάλειμμα από το διάβασμα. Η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο αποπνιχτική όσο οι χαρακτήρες απομονώνονται στο νησί και χάνουν τον έλεγχο της κατάστασης. Το body horror εδώ είναι ακραίο και πολύ σωματικό και σχεδόν νιώθεις ότι μπορεί να αγγίξεις την αρρώστια. Υπάρχουν σκηνές που προκαλούν πραγματική αηδία και πανικό, αλλά το χειρότερο κομμάτι είναι ότι η αίσθηση ότι όλα γίνονται αναπόφευκτα. Δεν μπορείς να το ξεφύγεις δηλαδή. Όσο προχωράει, όλο και χειρότερο γίνεται, νιώθεις ότι οι χαρακτήρες δεν παλεύουν μόνο με κάτι μολυσμένο, αλλά και με την ίδια την ανθρώπινη φύση όταν φτάνει στα όρια της. Και αυτό που μόνο του για μένα ήταν πάρα πολύ αποκρουστικό και αδιαστικό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω. Πριν αποκαλύψω το τελευταίο βιβλίο για σήμερα, τι άλλο θα μπορούσα να σας ρωτήσω σε σχέση με τα βιβλία. Είσαστε κι εσείς από αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε ένα βιβλίο και το τελειώνουν πάρα πολύ μετά. Δηλαδή, υπάρχει ένα βιβλίο που εγώ θα το ξεκινήσω, θα το φτάσω μέχρι και την 100 σελίδα, θα σταματήσω για πάρα πολύ καιρό τη μέση και μετά, δηλαδή, η μέση θα μου πάρει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να κάνω και 3 μήνες να τη διαβάσω. Και μετά, το τελευταίο κομμάτι το κάνω μονορούφι με μονοκοπανιά μέσα σε μία μέρα. Έτσι νιώθω πάντα. Δεν ξέρω αν είναι το momentum των βιβλίων αυτών που διαβάζω εγώ. Αλλά το έχω πάθει πάρα πολλές φορές και θα ήθελα να ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό ή αν είστε από αυτούς που διαβάζουν μονοκοπανιά γενικά. Τελευταίο λοιπόν και φαρμακερό στη λίστα για σήμερα και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Έχω τρομοκρατηθεί, παιδιά. Βλέπω 4 χώρες που με ακούνε απόψε. Τελευταίο και φαρμακερό. Έχουμε το Tender in the Flesh. Ξέρω ότι δεν το έχετε ακούσει, δεν είναι τόσο γνωστό. Η αλήθεια είναι. Σε έναν λοιπόν δυστοπικό κόσμο, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν άλλους ανθρώπους σαν κρέας προς κατανάλωση. Το βιβλίο εξερευνά πώς η κοινωνία μπορεί να συνηθίσει ακόμα και το πιο φρικτό πράγμα. Η εμπειρία μου δεν με τρόμαξε με την κλασική έννοια. Με έκανε να νιώσω άρρωστα. Είναι ψυχρό, απάνθρωπο και τόσο κλινικό που γίνεται χειρότερο. Το τέλος ειδικά, δεν θα πω τι ήταν, αλλά μου άφησε εκείνο το κενό συνέστημα που δεν φεύγει εύκολα καθόλου. Αυτό το βιβλίο είναι ψυχολογικά εξαντλητικό, αλήθεια. Δεν προσπαθεί να σε τρομάξει με τέρατα ή σκοτάδι. Σου δείχνει απλά έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι έχουν αποδεχτεί κάτι απολύτως φρικτό, σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Και αυτό είναι που σε διαλύει. Ο τρόπος που περιγράφονται τα πάντα είναι πάρα πολύ ψυχρός, σχεδόν κλινικός, όπως είπαμε, χωρίς συναίσθημα. Λες και η ανθρωπιά έχει σβήσει τελείως. Το διάβασα και ένιωθα όλο και πιο άβολα όσο συνειδητοποιούσα πόσο εύκολα μια κοινωνία μπορεί να συνηθίσει τη βαρβαρότητα. Πολύ ενδιαφέρον επίσης κόνσεπτ. Το τέλος, όπως είπα, ειδικά μου άφησε ένα πάρα πολύ βαρύ συνέστημα, όχι φόβου, αλλά κενού. Ένιωθα κενή αφού το διάβασα αυτό το βιβλίο, δηλαδή με κατέστρεψε, γι' αυτό και το έβαλα σε αυτή την λίστα με βιβλία, να το διαβάσετε κι εσείς. Πέρα από τα 10 αυτά βιβλία που σας πρότεινα, γενικά θα σας πρότεινα οποιοδήποτε βιβλίο του Stephen King. Δεν ξέρω αν σας αρέσει ο τρόμος γενικά, γιατί βασικά για να με ακούτε, λογικά κάποιο λόγο θα έχετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστω και λίγο βλέπετε θρίλερ, έστω και λίγο διαβάζετε λίγα βιβλία τρόμου, σωστά. Σωστά. Κάτι σας τραβάει όπως και εμένα. Και θέλετε να το εξερευνήσετε όπως θέλω κι εγώ. Οπότε ναι, σας προτείνω να επιφύλακτε το Stephen King που είναι safe, αλλά, γιατί υπάρχει και ένα αλλά, θεωρώ ότι ο Stephen King είναι πάρα πολύ κουραστικός από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή από αυτά τα δύο βιβλία που σας είπα. Νιώθω ότι άλλο ένα ακόμα δεν ήταν κουραστικό για μένα, το αυτό, it. Όχι, δεν είναι ότι δεν ξέρω πώς λέγεται, λέγεται κυριολεκτικά το αυτό, it. Με τον κλόουν, όποιος δεν το έχει δει. Το οποίο θέλω να κάνω και εκπομπή για το συγκεκριμένο. Αλλά ναι, γενικά, θα σας πρότεινα αυτό, θα σας πρότεινα Τζον Νέσμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός θριλερογράφος, τρομερός. Και γενικά, εγώ θα έλεγα να αποφύγετε το BookTok αν δεν θέλετε κάτι γνωστό, αλλά έχει και ωραίες προτάσεις και το BookTok, μην το καταδικάσουμε, είναι πάρα πολύ καλό. Τέλος, θα ήθελα να προτείνω επίσης και τον Neil Gaiman, ο οποίος έχει γράψει το Coraline, το οποίο δεν το έβαλα στη λίστα γιατί ήταν απλά ατμοσφαιρικό, όχι ότι δεν είναι τρομακτικό. Και κάπου εδώ θα τελειώσω την εκπομπή μας, θα ακούσουμε δύο τελευταία τραγούδια για να κλείσουμε. Θα ακούσουμε το Creep των Radiohead και το Season of the Witch της Lana Del Rey. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ once again. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αμερική, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία και την Ελλαδάρα μας. Thank you all so much for listening to me tonight. Και θα τα πούμε και σε επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Και καλό διάβασμα δεν είπα βασικά, που αυτό ήταν το πιο βασικό. Ευχαριστώ.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτή η στιγμή πριν ανοίξει το μικρόφωνο που πρέπει να σκεφτεί κανείς τι θα πει. Εγώ δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό. Οπότε γεια σας, είμαι ο Ανδρόνικος και δίπλα μου είναι η Έλενα Γκριτζελάκη. Καλησπέρα, Έλενα.
2: Καλησπέρα, Ανδρόνικε.
1: Τι κάνεις, Έλενα?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Μια χαρά είμαι κι εγώ. Πότε έτσι και πότε αλλιώς θα σου πω, βασικά, για να είμαι πιο ειλικρινής. Και έχετε συντονιστεί στο The Concept, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή στις 11 με 12 το βράδυ. Είχαμε μία μικρή απουσία την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήταν οι διακοπές του Πάσχα. Όμως βγήκε ο Ανδρόνικος στον αέρα και έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Εννοείται, εν ώψη Μεγάλης Παρασκευής, με ένα θρησκευτικό ambience. Βγήκαμε κανονικά στον αέρα, δυστυχώς χωρίς την Έλενα την Κριτζελάκη. Όπως και να έχει όμως.
2: Θέλεις πάλι να με κάνεις ντόξα. Παραθέριζα, είναι η αλήθεια, στην κεραμωτή Καβάλα σε εκείνη τη μέρα.
1: Οδό δεν ξέρω να πω.
2: Δεν έχει οδού στο χωριό. Όταν στέλνουμε δέματα, πλευάζουμε λιμάνι κεραμωτής. Μας βρίσκουν, μας ξέρουν.
1: Επόμενο κόνσεπτ θα είναι τραγούδια που δεν θα ήθελες να ακούσεις στην κεραμωτή. Όμως, το σημερινό κόνσεπτ, Έλενα Γκριτζελάκη, ποιο είναι?
2: Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο κανένας μας, από ό,τι φαίνεται, και όλοι μας μαζί, άμα βάλουμε τις αποταμιεύσεις μας, δεν έχουμε χρήματα για να πάμε.
1: Και α, λες το τέτοιο, αυτό στην Πλατεία Νερού?
2: Όχι, αυτό είναι πιο οικονομικό. Α. Εγώ λέω ότι είναι Coachella.
1: Α.
2: Ήθελα και λίγο vocal fry για να γίνω και εγώ δάλγκελ Αμερικανή.
1: Okay.
2: Πες μας εσύ που είσαι Ελληνοαμερικανός, σε κάνω και εγώ ντοξ τώρα, πώς νιώθεις γι' αυτό, γιατί ναι, νομίζω η κουλτούρα σου.
1: Για την Coachella.
2: Ναι, για την Coachella.
1: Coachella, θα σου πω, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Ως ένας άνθρωπος που πήγαινε τα τελευταία 22 χρόνια, είμαι 19, να σημειωθεί. Λοιπόν, συγκλονιστικό φεστιβάλ, ό,τι ένδειξη χρήματος, θέλω να πω, ό,τι ένδειξη κουλτούρας έχουμε μέσα μας, πάμε και τη δείχνουμε στην Coachella. Coachella.
2: Ό,τι ένδειξη μόδας.
1: Coachella.
2: Coachella είναι σίγουρα.
1: Full Coachella.
2: Τώρα που είστε συντονισμένοι. Από τους υπολογιστές σας, από τα iPad σας.
1: Από το iPad, εννοείται.
2: Είδαμε στα στατιστικά, με συγχωρείτε, του σταθμού μας, ότι πολλοί κόσμος συντονίζεται και από το iPad του. Οπότε, αν μας ακούτε από το iPad αυτή τη στιγμή, κάντε μας ένα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο chat μας, να μας πείτε πώς
1: ναι,
2: είναι.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι κάποιος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος από iPad. Οπότε για να κάνουμε debunk το iPad θεωρία.
2: Εγώ έχω μπει όμως στο Radio Pandion μέσω iPad.
1: Με iPad.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου. Πώς θα εμφανίζει?
2: Και εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου.
1: Ναι.
2: Σαν Radio Pandion. Πιστεύω.
1: Radio Pandion, λοιπόν, αλλά ξέρετε πού δεν μπορείτε να μπείτε από την τηλεόρασή σας που συσχετίζεται με το Radio Pandion?
2: Πού?
1: Στα social media του σταθμού, Βρέλενα.
2: Α, έχεις απόλυτο.
1: Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Ενώ στο Facebook με μια σαγηνευτική και όμορφη ελληνική φωνή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως αρμόζει στην τιμή και στην παράδοσή μας, Radio Pandion.
2: Πολύ ωραία τα λες, Ανδρόνικε.
1: Νομίζω πρέπει να μπούμε στο πρώτο τραγούδι της Coachella.
2: Βεβαίως.
1: Και μετά να συντονιστούμε κανονικά, γιατί εγώ είμαι λίγο flow.
2: Είσαι ακόμα στην Coachella.
1: Είμαι στην Coachella που πήγα και πέρασα συγκλονιστικά. Πήγα στην Coachella στη Σάμο για μια μισή μέρα, αυτό το Πάσχα. Καλά ήτανε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Έχει ναι. Και κεραμωτή δική της Coachella. Λέγεται πλάι στο κύμα το φεστιβάλ.
1: Αλήθεια, εμείς έχουμε το Ireon Music Festival και είχαμε φέρει τη Σάτι πέρυσι.
2: Αλήθεια, εμείς είχαμε φέρει την... Έχουμε φέρει πολλούς καλλιτέχνες σε ανατακτικά διαστήματα. Είχε έρθει ο Καράς, είχε έρθει η Παπαρίζου, είχε έρθει η Φουρέιρα.
1: Α, τέτοιους καλλιτέχνες. Εμάς είναι πιο new wave, rock.
2: Εντάξει, η κεραμωτή ό,τι μπορεί κάνει με τη...
1: Όχι, καλό είναι, ρε.
2: Τους που
1: καλό
2: έχει.
1: Είναι. Ναι, είχαμε φέρει τη Στανίση. Όχι σε αυτό το φεστιβάλ, σε ένα άλλο.
2: Τότε δεν τη φέρετε στην Coachella της Σάμου.
1: Όχι, δεν τη φέραμε. Στην Coachella της Σάμου. Έχουμε φέρει τον Παν πέρυσι με την Καλλιόπη.
2: Α, ωραία πράγματα η Σάμος. Λοιπόν, να ξέρουμε που θα πάμε και έχουμε λεφτά για να πάμε. Τέλος πάντων.
1: Σάμος Πας.
2: Σάμος Πας, full. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: Ποιο είναι?
2: Το οποίο είναι από τον πρώτο headliner της Coachella.
1: Ποιος είναι?
2: Ο οποίος ήταν και στο πρόμο της εκπομπής μας, στα προσωπικά μας social και στο Radio Pandion.
1: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
1: Ο Justin Bieber.
2: Ακριβώς.
1: Το βρήκα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μου τραγούδι του Justin Bieber, που είναι το Beauty and a Beat.
1: Εγώ το μισό αυτό το τραγούδι να σημειωθεί, αλλά το βάζω για τιμή της Έλληνας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Featuring Nicki Minaj.
1: Και αυτό το μισό.
2: Ναι, δεν το υπάρχει αυτό, αλλά κρατάμε το τραγούδι σαν αυτό που είναι. Τέλος πάντων, καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μόλις ακούσαμε Justin Bieber και Nicki Minaj στο τραγούδι Beauty and a Beat από το album Believe που κυκλοφόρησε το 2012.
1: Ωραία, εσένα σου άρεσε, ας πούμε, αυτό.
0: Μου άρεσε, όντως.
1: Ρε, εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω, κάτι υπερβολικά παλιό που δεν είναι νοσταλγικό, είναι τρομακτικό.
0: Να σου πω κάτι, εσύ, γιατί εσύ το 2012 δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Εγώ παρακολουθούσα συνέχεια το βίντεο κλιπ.
1: Το 2012 ήμουν 32 ετών.
0: Σίγουρα, αφού είχες πάει στην Coachella 20
1: είχα
0: χρόνια.
1: Είχα πάει ήδη 22 ακριβώς χρόνια στην Coachella.
0: Το συγκεκριμένο βίντεο είχε σπάσει ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές. Σε 24 ώρες είχε πάρει γύρω στα 12 εκατομμύρια.
1: Αλήθεια. Ναι. Κάτσα το βίντεο του Radio Pantheon για 4 χρόνια.
0: Ακριβώς, το οποίο μπορείτε να δείτε στα social μας. All the voices in my head.
1: Period.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Coachella και το πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, για πες μου. Γιατί... και εμένα που έχω ξεχάσει πώς λειτουργεί στα 22 χρόνια που πηγαίνω στην Coachella. Που γίνεται καν.
0: Δεν γίνεται καν στην Coachella την περιοχή. Είναι λίγο πιο δίπλα από εκεί.
1: Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρω εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη και να μένω στο Κουκάκι.
0: Είναι σαν το Μποβέ, το αεροδρόμιο στο Παρίσι που είναι 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, ένα πράγμα. Το Μποβέ δεν είναι που είναι στο Παρίσι, είναι στις Βρυξέλλες.
1: Πόσο πολύ ταξιδεμένη κοπέλα.
0: Εγώ πετάω μόνο Charles de Gaulle, ούτε καν. Ορλή και πολύ μου είναι. Τέλος πάντων. Οι απαρχές λοιπόν του φεστιβάλ της Coachella ανάγονται σε μια συναυλία που έδωσαν οι Pearl Jam το 1993 στο Empire Polo Club.
1: Α, ήμουνα 7 χρονών περίπου.
0: Όντως. Ναι. Στο πλαίσιο μποϊκοτάζ χώρων που ελέγχονται από το Ticketmaster. Το
1: χώρων.
0: Ticketmaster. Χώρων, τι είπα.
1: Χωρών ή χώρων.
0: Ασχολείται. Πάμε ξανά.
1: Το Ticketmaster το 1993 υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Συγγνώμη, και πώς έκλειδε κάποιος.
0: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Υπήρχε ίντερνετ τότε και οι Αμερικάνοι είχαν υπολογιστές στα σπίτια τους, δεν ήταν σαν εμάς.
1: Με δουλεύεις. Μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν μπορούσες να πάρεις εισιτήρια το θέατρο ηλεκτρονικά.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η συναυλία αυτή απέδειξε ότι ο χώρος ήταν κατάλληλος για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και αυτό οδήγησε στην πρώτη διοργάνωση της Coachella, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 ημερών μόνο, τον Οκτώβριο του 1999, 3 μήνες μετά από το Woodstock του 1999. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το attendance που είχε ήταν λίγο σχετικό, γιατί στο Woodstock τότε είχε γίνει.
1: Τη Μουρλή, ε.
0: Ακριβώς.
1: Πότε σταμάτησε το Woodstock.
0: Παίζει να ήταν και το τελευταίο κοινό που έγινε.
1: Έλα ρε.
0: Νομίζω. Ναι, μετά από αυτό που έγινε. Γιατί ήταν τεράστια αποτυχία. Πέθανε κόσμος. Η οργάνωση ήταν χάλια, ναι.
1: Α!
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαι σε φάση ενημέρωσης.
0: Δεν είχε πάει στο Woodstock.
1: Δεν είχα πάει, όχι. Ήμουνα 22 χρόνια στη. Πώς το λένε. Στην Coachella.
0: Ναι, ακριβώς. Και αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμία διοργάνωση το 2020, η Coachella επέστρεψε σε αιτήσια βάση τον Απρίλιο του 2001 σαν μονοήμερο φεστιβάλ. Το 2002 επανήλθε σε διήμερη μορφή, ενώ το 2007 επεκτάθηκε σε 3 ημέρες. Και το 2012 αποκτήσαμε αυτό το format που έχουμε σήμερα με δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και για να καταλάβετε καλά πώς διοργανώνεται η Coachella στην ουσία, διεξάγεται σε 2 συνεχόμενα τριήμερα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τον Απρίλιο, με το ίδιο πρόγραμμα καλλιτεχνών κάθε φορά.
1: Ας πούμε,
0: τις Παρασκευές και τις 2 των 2 εβδομάδων είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, το Σάββατο είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες και την Κυριακή είναι πάλι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, η Anderson έκανε perform, νομίζω, το Σάββατο και τώρα πάλι το Σάββατο θα ξανακάνει perform. Αύριο.
1: Ρε.
0: Ναι. Εγώ έχω.
1: Όχι, θέλω πολύ να εκφραστώ αλλιώς, αλλά είμαστε στον αέρα.
0: Εγώ ξέρεις ποια είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μα το κάνω.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Αναγκαστικά το κάνουν έτσι, γιατί σου λέει εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύς κόσμος και είναι μεγάλο το demand που έχει. Οπότε το χωρίζουν στα 2. Για να μπορούν να.
1: Ωραία, μια και την είπες τώρα την Anderson, δεν τη βάζεις κιόλας.
0: Ωραία, ας βάλουμε μια Anderson Ray.
1: Εκτός και αν δεν θέλεις να την χαραμίσεις από τόσο νωρίς.
0: Όχι. Γιατί να μπούμε σε κλίμα, ρε παιδί μου.
1: Άντε, για πες. Ποιο τραγούδι έχουμε επιλέξει, το Famous Again.
0: Διαλέξαμε το Famous Again.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω και όλο το άλμπουμ, αλλά αυτό νομίζω απαιτεί μια άλλη εκπομπή.
1: Καλή ιδέα, Έλενα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Famous Again, λοιπόν, και τα λέμε σε λίγο.
0: Η φήμη είναι ένα όπλο. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο ράδιο Πάντιον, στην Κοατσέλα, στα The Concept, ακούγοντας Addison Rae, νομίζω το πιο επιτυχημένο success story influencer που έγινε καλλιτέχνηδα και έχει απίστευτη ανταπόκριση και από κριτικούς και από...
1: Εγώ είμαι ακόμη συγκλονισμένος γιατί μου έκανε ένα performance η Έλενα η Γκριτζελάκη με το Famous Gun και έκανε την καραμπίνα πριν από λίγο. Μπράβο, Έλενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρόνικε.
1: Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση, πληροφοριακού τύπου εννοείται,
0: ναι,
1: για το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι...
1: Δες την έκανα την ερώτηση.
0: Α, νόμιζα ήθελες να μου πεις γενικά για...
1: Α, πες μου γενικά.
0: Όχι, ωραία. Την ερώτηση.
1: Όχι, είναι καλή αφορμή.
0: Τι θέλεις να σου πω.
1: Μίλα μου γενικά και αν δεν με καλύψεις, θα σε ρωτήσω.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ...
1: Με κάλυψες.
0: Κόψτε τον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024.
1: Συγγνώμη.
0: Famous Again, boom. Και λέγεται Addison, το EP. Είναι extended play. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο. Και η Αριάννα νομίζω, όχι. Ποιος άλλος καλλιτέχνης ξεκίνησε και έκανε τον τεπούτο του με άλμπουμ που έχει δύο όνομα με αυτόν.
1: Η Άντζελα Δημητρίου.
0: Μακάρι Άντισον να έχει μια καριέρα σαν τη Άντζελα Δημητρίου.
1: Ακριβώς, και να κάνει τη διαφήμιση του τζάμπου με τα αυγά.
0: Θα κάνει τη διαφήμιση του Walmart, μάλλον.
1: Χωρίς αυγά.
0: Χωρίς αυγά.
1: Με rotisserie chicken.
0: Θα μπορούσε. Το άλμπουμ αυτό. Έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό μόνο γυναίκες παραγωγή.
1: Okay.
0: Είναι female team. Έχει πολλούς παραγωγούς επίσης κοινός και με την Charlie XCX.
1: Άρα θα έπρεπε να το λένε female is a gun.
0: Όντως, θα μπορούσε αυτό να είναι στο επόμενο της άλμπουμ, το οποίο δουλεύει τώρα και περιμένουμε να βγάλει single. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι τη χαιτάρει την Addison γιατί ξεκίνησε από το TikTok και λένε όλοι «Α, influencer». Αλλά η κοπέλα είχε θέλω να κόψουμε τον Ανδρόνικο από την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που συμβαίνει.
0: Παιδιά, θα του κλείσω το μικρόφωνο, λοιπόν.
1: Στείλτε μηνύματα. Όχι, δυνάμωσέ μου. Στείλτε μηνύματα και εκεί μπορούμε να σας απαντήσουμε τι συμβαίνει, στα αλήθεια. Λέμε τώρα, για συνέχιση, Βερέλα,
0: λοιπόν,
1: συγγνώμη.
0: Συνεχίζω και έλεγα ότι ήταν επιχειρηματικό πλάνο αυτό που έκανε, γιατί η κοπέλα χόρευε το Renegade και έβγαλε εκατομμύρια από αυτό και μετά χρηματοδότησε έτσι τη μουσική της καριέρα και είναι πολύ καλή σε αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν 8 ώρες screen time στο TikTok και δεν έχουν βγάλει το μισό ευρώ. Τι να πούμε τώρα. Εμείς για παράδειγμα.
1: Εμείς για παράδειγμα. Κοίτα. Άδικο δεν έχεις. Με κάλυψες.
0: Έχω Addison, δεν έχω άδικο.
1: Addison δεν έχεις.
0: Κόψτε μας. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για αυτό το φεστιβάλ. Να μιλήσουμε για τη μόδα του φεστιβάλ. Για το πώς στην ουσία έχει γίνει ένα event το οποίο πέρα από μουσικού τύπου και από το γεγονός ότι ξεκίνησε σαν αυτό το αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Το Coachella τότε... ξεκίνησε σαν αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
0: Με 50 δολάρια πήγαινες και έβλεπες όλους τους καλλιτέχνες. Και
1: αλήθεια.
0: Τώρα δεν σου φτάνουν 10 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάμπινγκ στην έρημο.
1: Είναι τρομερά αστείο. Γενικώς σαν φάση. Γιατί, ναι, σας είπα, πήγαινε και 22 χρόνια σε ρί τώρα.
0: Και πηγαίνει ο κόσμος και κατασκηνώνει εκεί πέρα. Και δεν είναι απλά ότι παίρνουν μια τέντα μια... και κάνουν μια κατασκήνωση σαν άνθρωποι αξιόλογοι. Έχω δει ανθρώπους να φέρνουν έπιπλα, να φέρνουν καναπέδες, να φέρνουν.
1: Εγώ κάνω πολύ καλά το τραπέζι, θέλω να ξέρεις, Έλενα.
0: Το ξέρω. Το παγκάκι δεν κάνεις πολύ καλά.
1: Το παγκάκι το κάνω στο θέατρο πάρα πολύ καλά.
0: Το τραπέζι πότε το έχεις κάνει?
1: Όταν έσπασε το τραπέζι της κουζίνας μου.
0: Fame is a table.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλό σας υπόλοιπο.
0: Κανένα υπόλοιπο. Συνεχίζουμε. Πώς σου φάνηκε το line-up αυτή την. Βασικά, πρώτα θέλω
1: βαρετό.
0: Να πάω σε αυτό που έλεγα. Πέρα από το ότι σου φάνηκε βαρετό το line-up. Είχε πολύ δυνατό line-up πέρσι. Είναι απίστευτο το πώς. Θα σου πω. Είναι απίστευτο το πώς ξεκίνησε σαν ένα ωραίο μουσικό φεστιβάλ και πλέον έχει γίνει περισσότερο μία συνέβρεση influencer που δεν είναι προσβάσιμα για τον απλό κόσμο. Γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Δεν σου φτάνουν 10.000 δολάρια για να πας. Για να κατασκηνώσεις που στην έρημο. Γιατί,
1: γιατί δεν πας στο Burning Man, ξέρω εγώ, που θα περάσει το πιο καλά.
0: Έλα μου, ντε. Γιατί να μην πας να τους δεις. Αφού το σύλλος όλοι καλλιτέχνες κάνουν περιοδίες και πηγαίνουν παντού για να μην τους δεις.
1: Γιατί δεν πας στο Primavera.
0: Καλά, το Primavera φέτος έχει φοβερό line-up. Έχει Addison σίγουρα. Και έχει κάτι άλλο που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι η Doja κάτι επίσης. Αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο μετά η διαμονή στη Βαρκελόνη, η αλήθεια.
1: Ναι. Πέρυσι τι line-up είχε η Coachella.
0: Πέρσι, θυμάμαι, είχε Σαμπρίνα, είχε Τσάπελ, είχε Τσάρλι.
1: Τσάρλι 6X.
0: Ναι.
1: Τέλος, τέλειο line-up.
0: Γινόταν χαμός, ήταν πάρα πολύ
1: ωραίο. Τέλειο line-up.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Έχει κάποιους καλούς καλλιτέχνες. Έχει ωραία σετ. Εντάξει, του Justin Bieber, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Γιατί ο άνθρωπος πήγε απλά και καθόταν μπροστά από μία φόν και έπαιζε τα τραγούδια του στο YouTube.
1: Ρε, θέλω να φτάσω σε μια τέτοια φάση στη ζωή μου που ξέρω εγώ δεν θα με ενδιαφέρει τίποτα. Και απλώς θα πληρωθώ εκατομμύρια. Πόσα πληρώθηκε.
0: 10 εκατομμύρια πήρε.
1: Για να 10 εκατομμύρια σε... πήρε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δουλεύω για να.
0: Για να. Σου κερνάνε ένα καφέ.
1: Ωχέ μου. Λοιπόν, θέλω να φτάσω που λέτε σε αυτό το σημείο. Που δεν θα με νοιάζει τίποτα. Τίποτα όμως. Και θα ανοίγω τον υπολογιστή μου και θα βάζω YouTube. Το οποίο είχε διαφημίσει ή όχι.
0: Νομίζω ότι δεν είχε πληρώσει premium.
1: Και θα το παίζω.
0: Να πω κάτι. Πιστεύω.
1: Θα το παίζω, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Θέλω να ξέρετε, αλλά εννοώ το τραγούδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλλιτέχνης που έχεις φέρει τόσες προβολές στο YouTube, θα έπρεπε το premium να στο δίνουν τζάμπα. Όλο το Vivo το κουβάλισε ο Bieber στην πλάτη του, ας πούμε.
1: Ρε, το Vivo τι ήτανε.
0: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους αναφέραμε. Στην φετινή Coachella, οι headliners ήταν ο Justin Bieber, ήταν η Sabrina Carpenter και ήταν και η Karol G, που ήταν η πρώτη Λατίνα headliner του φεστιβάλ.
1: Ωραία. Εγώ θα αφιερώσω την Karol G.
0: Δεν θα βάλουμε Karol G στην εκπομπή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί διάλεξα να βάλω κάποιους άλλους καλλιτέχνες.
1: Ωραία. Αν το έβαζα όμως αυτό το τραγούδι, θα το αφιέρωνα στη Φλωρεντία Λεύ.
0: Η οποία έπαιξε τραγούδι της Karol G στην εκπομπή της.
1: Και η οποία είναι καλύτερη από την Karol G, θα πω εγώ.
0: Συμφωνώ. Και η οποία επίσης μου είπε ότι. Το είπε στην εκπομπή της συγκεκριμένα, ότι έχουν μία οικογενειακή φίλη στην Κολομβία που είναι γειτόνισσα της Karol G.
1: Από την Κολομβία είναι η Karol G.
0: Δεν ξέρω, αλλά μένει στην Κολομβία.
1: Μπράβο.
0: Μικρός ο κόσμος. Τη Νέα Σμύρνη, την Κολομβία. Τέλος πάντων, μετά το doxing που έφαγε το showbiz, ήρθε η ώρα να έχω κι εγώ αντίπεινα στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Εφόσον είμαστε στη φάση των headliners και το συζητάμε, πάμε να ακούσουμε το Tears της Sabrina Carpenter, η οποία είχε επίσης και ένα μικρό σκάνδαλο κατά τη διάρκεια της Coachella. Γιατί.
1: Είδα ένα βίντεο, αλλά επέλεξα να το γνωρίσω γιατί. Αυτό που τη φώναζε ένας, λες.
0: Ναι, φώναζε στην ουσία στις αραβικές χώρες έχουν ένα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Τύπου γιόντελινγκ που κάνουν σε γιορτές.
1: Αυτό. Το κατάλαβα.
0: Τουλάχιστον.
1: Το έχει ζήσει live.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Είχαμε πάει με τη μαμά μου σε ένα γάμο Λιβανέζων.
0: Τι τέλειο. Ναι, συνέχισε.
1: Και είχαμε κάτσει σε ένα από τα τραπέζια που ήταν στο ενδιάμεσο του κόσμου, δηλαδή ήταν σε μια πλαγιά, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και είχε πάνω-πάνω τραπέζια, στη μέση και κάτω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται το ζευγάρι να χορέψει στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν όλες οι πλευρές να κάνουν αυτό το αλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Από παντού. Ναι. Και εμείς είμαστε στο κέντρο.
0: Το έκαναν για εσάς.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είχα τρομοκρατηθεί.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ανεβαστικό.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πέραν της αρχικής κριάδας,
0: ναι.
1: Σκέψου πόση πόρωση έχεις εκείνη την ώρα.
0: Εμένα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πολύ. Και να σου πω κάτι. Έδωσε και ωραία χρειά στο φεστιβάλ. Μα όλοι ούριαζαν. Δεν ξέρω γιατί η Σαμπρίνα διάλεξε συγκεκριμένα σε αυτό και έπαθε πολιτισμικό σοκ. Αλλά.
1: Καλά. Αυτή η κοντζάμι influencer artist τι είναι.
0: Η Σαμπρίνα.
1: Ναι. Artist.
0: Ναι, και influencer. Έχετε. Influencer δεν είναι Sabrina Carpenter. Ήταν ηθοποιός του Disney.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, από το Girl Meets World ήταν. Με ακόμα μία.
1: Girl Meets World σίγουρα δεν το έκανε Meet the World.
0: Γιατί ναι, γιατί ήταν λίγο.
1: Δεν έχει μάθει.
0: Ναι, γιατί τη λέει η κοπέλα.
1: Κάλτσερ πράγματα.
0: Είναι η κουλτούρα μου αυτή. Και λέει είναι η κουλτούρα σου. Λέει που είμαστε στο Burning Man, ας πούμε.
1: Παρακατιανή, συγγνώμη.
0: Ναι, συγγνώμη που δεν είμαστε σαν τους Αμερικανούς που λέμε Yes, girl. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Tears. Γιατί ένα δάκρυ κύλησε με αυτά που ακούω από τον Ανδρώνικο τόση ώρα.
1: Όταν ο έτρωσε πετάει ψηλά.
0: Και επιστρέφουμε
1: η
0: δυναμικά.
1: Η κουτσουλία πονάει.
0: Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Radio Pantheon, στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και ακούσαμε μόλις τώρα το Tears της Sabrina Carpenter από το album Man's Best Friend που κυκλοφόρησε τώρα το 2025.
1: Η Sabrina λοιπόν, Έλενά μου, αν θέλεις να ξέρεις.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας της, λένε εδώ οι άνθρωποι και τα άρθρα.
0: Ποιοι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι και το σύμπαν. Και κυριαρχεί στα τσάρτ παγκοσμίως η Sabrina Carpenter. Αλλά θέλω εγώ να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε.
1: Αν έπρεπε να την ελληνοποιήσουμε, υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι.
1: Τη Sabrina.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Η κυρία Μαραγκού που θα έκανε headline?
0: Πιστεύω ότι η Σεβαστή Μαραγκού θα είχε...
1: Στο φεστιβάλ Χιλοπίτας Νέας Ερυθρέας.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα είχε ένα μαγαζί κάπου στην Παραλιακή που θα έκανε headline τα μπουζούκια κάθε εβδομάδα.
1: Α, θα ήταν μπουζούκο τέτοια φάση.
0: Το πιστεύω.
1: Δεν θα ήταν όμως και... Ναι, πες μου.
0: Θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο το ξέρεις εσύ. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο TikTok.
1: Μπορώ ο οποίος... να έχω λίγο το λογαριασμό. Για να με κόψει, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι περνάω, τη λογοκρισία.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσεις. Και αυτός ο λογαριασμός κάνει AI covers. Δεν υποστηρίζουμε το AI, αλλά στην προκειμένη περίπτωση παίρνει τραγούδια και τα τουρκοποιεί. Έχει κάνει το Ras του Troye Sivan, μια εξαιρετική παραλλαγή, και έχει κάνει και το Espresso της Sabrina. Και σε αυτή την τουρκοποιημένη εκδοχή του, με τουρκικούς στίχους, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, αντί για Espresso, θα έπρεπε να το λέει Turkish Coffee, ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή.
0: Σαλέτη θα μπορούσε να λέει επίσης.
1: Εννοείται και Έλενα, υποστηρίζουμε τα πάτρια εδάφη. Δεν θα λεγόταν Turkish Coffee, θα λεγόταν Greek Coffee.
0: Αλλά θα το τραγουδούσε στα τουρκικά.
1: Α. Ωραία. Τιμούμε τη Μικρά Ασία.
0: Άμα ήταν η Σεβαστή Μαραγκού, θα έλεγε. Σκέφτεσαι εμένα, είναι πολύ γλυκό, το υποθέτω. Αυτή είμαι εγώ, ελληνικός καφές. Ή φραπές.
1: Φραπές. Σαμπρίνα Μαραγκού. Όχι Σαμπρίνα, γιατί ήταν μια.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Σεβαστή Μαραγκού.
0: Φραπές.
1: Α, και φρέντο εσπρέσο.
0: Όχι, το φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι, όντως, εσπρέσο, όχι. Φραπές.
0: Φραπές. Λοιπόν, Sabrina, όποτε θέλεις, μπορούμε να σε

0: Το οποίο είχα την τιμή να δω live. Όπως, όχι όπως ο Ανδρόνικος είδε την Κοτσέλα. Εγώ όντως τον είδα live στις Βρυξέλλες.
1: Περίμενε. Είναι ο Βασίλης Χαράς.
0: Όχι.
1: Είναι ο Σφατιανάκης.
0: Ούτε. Είναι ο Τέμιν. Είναι ένας κορεάτης καλλιτέχνης. Και είναι από το group Shiny, τα αγαπημένα μου K-pop συγκροτήματα. Και ναι, έχει πλέον και K-pop καλλιτέχνη στην Coachella. Νομίζω ότι την αρχή την έκαναν οι Blackpink όταν πήγαν, που είχαν κάνει ένα φοβερό set το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που δεν ήταν όχι τόσο καλοί, αλλά είχαμε δύο K-pop group και καλλιτέχνες σε αυτό το φεστιβάλ. Ήταν η Big Bang, εξαιρετική. Ο ένας από αυτούς είχε παίξει και στο Squid Game. Δεν ήταν στη σκηνή, αλλά είχε παίξει στο Squid Game, είναι ημερωτικά για τους ακροτές μας. Μετά έφυγε από το group. Και ένας είναι ο Τέμιν, ο οποίος είναι ίσως από τους καλύτερους χορευτές, νομίζω, στη Νότια Κορέα. Έχει τεράστια έμπνευση από τον Michael Jackson. Και άμα τον δείτε, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος. Τα φωνητικά του.
1: Ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Λες είναι Frankenstein. Σε ένα τραγούδι που βγάζετε τώρα το λένε Frankenstein, εν τω μεταξύ.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Και έχουν δείξει επίσης, έχει δική του έκθεση στο Μουσείο των Γκράμμι στην Αμερική τώρα
1: έκθεση.
0: Πρόσφατα. Ναι, exhibition.
1: Γιατί?
0: Έχει κάποιες από τις στολές που φοράει συναυλίες του. Και την έχουν βάλει ακριβώς δίπλα από την έκθεση του Michael Jackson. Δεν είναι τέλειο? Να θαυμάσεις έναν άνθρωπο και μετά να έχετε εκθέματα δίπλα-δίπλα στο Μουσείο των Γκράμμι. Iconic θα πω εγώ. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε, όταν τον είχα δει ζωντανά, ήμουνα κιόλας barricade, ήμουν τύπου δεύτερη σειρά και ήμουν ψηλή και τον έβλεπα φατσακάρτη. Είχαμε κάνει και eye contact, ήταν πάρα πολύ τέλειο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι βλέπω. Γιατί όχι απλά χόρευε και έδινε το 100% του, έδινε το 200% του. Επίσης τραγουδούσε live. Και όχι απλά το άκουγες από το μικρόφωνο. Δηλαδή τον άκουγα κι εγώ που ήμουνα. Ακριβώς. Έτσι νιώθω κι εγώ εκείνη την
1: ώρα. Τραγουδούσε όσο live όσο είναι η εκπομπή μας.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό διάλεξα να βάλω ένα κομμάτι του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Προφανώς και δεν ερώτησα τον Ανδρόνικο, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλω εγώ. Είναι φιλική συμμετοχή.
1: Αχ, κούλα. Πάλι θα κλάψω.
0: Κάποιος πρέπει να πάρει τα ενία, παιδιά. Θέλουμε ειδικές προσωπικότητες. Και γι' αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Move από το ομότιτλο album Move που κυκλοφόρησε το 2017, album Άρα. Άμα θέλετε να ακούσετε και από ποτέ στη ζωή σας, μην ακούτε αυτά τα mainstream πράγματα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας φτιάξω εγώ. Ακούστε το Έμιν. Αυτό το τραγούδι είχε παίξει επίσης στην Fashion Week τη Σεούλ το 2017-18.
1: Νύχτες τη Σεούλ.
0: Και αυτό, η παλιά μου εκπομπή, Θεός χωρέσει την. Και είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Θα αφήσω το τραγούδι να μιλήσει μόνο.
1: Εντάξει, εγώ φεύγω, γυρνάω σε λίγο, φιλάκια.
0: Είπα να φύγω, καλή ακρόαση.
2: Μιωάν 분위기에 취해

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Έλενα μου λέει επιτακτικά, καλώς ήρθατε πίσω. Ανοίγεις εσύ, άνοιξε το μικρόφωνο και πες κάτι. Οπότε και εγώ, Έλενα μου, θα πω κάτι.
2: Περίμενα ότι θα το έλεγες αυτό.
1: Εννοείται και θα το έλεγα αυτό, γιατί έχουν περάσει αρκετά λεπτά, τέλος πάντων, δεν βλέπω μέχρι την οθόνη αυτή τη στιγμή.
2: Και
1: θέλω να σε ρωτήσω,
2: ναι,
1: το ιδανικό artist lineup που θα έφτιαχνες εσύ για ένα imaginary Coachella.
2: Imaginary Coachella, λοιπόν, σίγουρα θα βάζα headliner Chapel Roan, θα έβαζα Tyler the Creator, κάνει φοβερά show, θα έβαζα και την Charlie. Τώρα που θα κάνει και μια μεταστροφή στη rock και θα βγάλει rock album,
1: Charlie,
2: το είδες. Ναι.
1: Λες ψέματα.
2: Είπε ότι το dance floor στα club έχει πεθάνει και θα βγάλει rock album. Ναι, το έκανε τίς τώρα, σήμερα.
1: Αλήθεια.
2: Είναι το αποκλειστικό, το The Concept, ναι.
1: Α.
2: Ναι, θα έχουμε ροκού Charlie πριν το Act 3 της Beyoncé. Και Beyoncé θα ήθελα σε line-up, headliner, γιατί κάνει φοβερά show.
1: Ναι.
2: Κοίτα, μπορεί να μην είναι καλλιτέχνη εδώ που θα διαλέξω να ακούσω, ας πούμε, σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
2: Αλλά είναι performer. Δεν τη φτάνει κανένας, πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα, σε ευχαριστώ που δεν με ρώτησες. Θα ήθελα να είναι.
2: Μα δεν γίνεται να παίρνω εγώ σου να έχει πρωτοβουλίες. Πρέπει να πάρεις και εσύ και να. Γι' αυτό σε αφήνω να κάνεις αυτό το βήμα και να μιλήσεις μόνος σου και να πεις την άποψή σου.
1: Με αφορμή λοιπόν το βήμα, να πούμε και για τη Γιώρα την Πιπαρίδη, η οποία έβγαλε αυτό το δημοσίευμα για το Ράδιο Πάντιον στο βήμα. Να πάτε να το διαβάσετε, το έχουμε ανεβάσει στο social media του σταθμού. Και θα σας πω τώρα και με τη δική μου τη σειρά το Imaginary Lineup. Θα ήθελα Charlie XCX.
2: Αλίμονο.
1: Σε συνεργασία με τη Μαρίνα Σάτι.
2: Oh,
1: δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Μία Ροζαλία βάλει και εκεί πέρα στη μέση. Να, λίγο στο μοτομάμι αέρα της να φτιάξει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Γιατί μετά το Μιλάνο εγώ έφαγα φόλα.
2: Εντάξει.
1: Την αγαπάω, την εκτιμάω, αλλά
2: έφαγε
1: σίγουρα φόλα η καημένη κοπέλα, αλλά εγώ έπαθα πνευματικό σοκ.
2: Εγώ που την είδα στο release έχω την αντίθετη άποψη.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θα έβαζα και το κατά το ίμιση της Ροζαλίας μαζί με Lady Gaga.
2: Ναι.
1: Και θες τώρα να σου δώσω μία αναπάθη το κατεστημένο την πλάκα του.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι τώρα, στα Coachella, να αναστήσουν τον Τζίμι Πανούση.
2: Αχ, ναι, σαν το πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
1: Σαν αυτό συγκλονιστικό πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
2: Από τα αγαπημένα μου γραφιστικά. Μπράβο σου, Ανδρώνη.
1: Τη Πρωταπριλιάς.
2: Ναι, η φαντασία σου δεν πάει να με εκπλήσει.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Θα ήθελα, νομίζω ότι όταν πεθάνεις σε 3,5 εκατομμύρια χρόνια, θα πάρουν το μυαλό σου όπως του Άινστάιν και θα το μελετήσουν και θα το βάλουν σε ένα φάσμα.
1: Άστα. Μην τα συζητάς.
2: Θα δούνε γιατί που πήγες στην Coachella, κατάλαβες.
1: Α, κατάλαβα. Που πήγαινα 22 χρόνια στη. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Μιας και έχουμε ήδη κάψει αρκετά τα εγκεφαλικά μας και ύτερα παρέα. Χαίρομαι που το ζούμε παρέα αυτό και διαβάζουμε τα υπέροχα απειλητικά σας μηνύματα. Θέλω να πάμε στο επόμενο παρατράγουδο της Coachellas. Η Coachella της Coachellas, τη Coachella, την Coachella.
2: Ο Coachella.
1: Ε Coachella των Coachellών.
2: Τες Coachelles.
1: Τας Coachellas.
2: Ο Coachella. Που είναι οι Pink Panthers, στην οποία δόθηκε ευκαιρία να τραγουδήσει στο main stage, αλλά το αρνήθηκε η ίδια.
1: Τι εννοείς?
2: Της είπανε να βγει στην main σκηνή της Coachella και δεν το δέχτηκε. Ήθελε κάτι πιο μικρό, πιο intimate.
1: Γιατί?
2: Γιατί έτσι ήθελε.
1: Αλήθεια λες?
2: Είναι οι Pink Panthers, ποιος θα της πει τι?
1: Καλά, δεν είναι εκεί η Madonna.
2: Η Madonna επίσης βγάζει άλμπουμ, παιδιά.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Το Confessions on a Dance Floor, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λένε το άλμπουμ, θα βγάλει το νούμερο 2.
1: Το Confessions on a Dance Floor είναι αυτό που είχε βγάλει το Hang Up.
2: Ναι. Το κάνει τίσκι αυτό.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Τι έχουν πάθει όλοι?
2: Εγώ λέω ότι είναι.
1: Τι μουσική εκπομπή κάνω, Έλενα?
2: Το The Concept.
1: Ακριβώς. Με την Έλενα Γκριτζελάκη.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pink Panthers. Δεν θα σας βάλω εγώ το Stage Side και αυτά τα γνωστά τα τραγούδια που πάλι εγώ άκουγα το Stage Side, την γενικούλη, τέλος πάντων. TikToker σας όλοι. Η Άντισον σας πειράζει μετά. Θα ακούσουμε τον Girl Like Me, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγούδι και πιστεύω ότι εξαιρετικά.
1: Ανεβαστικό τραγούδι, ρε, φουλ. Φουλ, λοιπόν, ανέβασμα.
2: Η εκπομπή αυτή θα γίνεται μόνο με την Έλενα Γκριτζελάκη από εδώ και πέρα. Καλή ακρόαση, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Μπρέιλ παντού. Η ΠΑΣ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Τζέμινα η προσυνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από έναν καλλιτέχνη που ήταν στο φετινό line-up. Όμως...
1: Κατευθείαν, εσύ δεν θες να μιλήσουμε.
0: Τι θέλεις να πούμε. Εγώ αυτό που μπορώ εγώ... στο πατήρι της μουσικής εκπομπής μας.
1: Τι θα κάνουμε μετά. Τι κάναμε πριν.
0: Το είπαμε.
1: Τι κάνουμε γενικά στις ζωές μας. Πώς είσαι, τα νέα σου.
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι.
1: Καλά είμαι, ωραία.
0: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν στο τραγούδι που
1: θέλουμε
0: να ακούσουμε. Μπορούν οι ακροατές μας, άμα τους ενδιαφέρει, να μιλήσουμε στο chat για αυτό. Να πούμε τα νέα μας. Δεν είναι τις παρούσεις.
1: Λοιπόν, μη μας στέλνετε μηνύματα στο chat. Κουράστηκα να απαντάω. Γεια σας. Έλενα, σε παρακαλώ, συνέχισε. Έχω βαρεθεί να είμαι μια star του chat αυτή τη στιγμή.
0: Είσαι star της Coachella.
1: Star, να μην σου πω τώρα τι είναι.
0: Patrick Star. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τον Labyrinth, ο οποίος είναι γνωστός για το soundtrack του show Euphoria στο HBO, που πλέον δεν είναι στο soundtrack του show, γιατί μάλωσε με τον Sam Levinson, που είναι ο παραγωγός της σειράς. Όπως μάλωσαν και μισή ηθοποιοί. Ναι, μάλωσαν και μισή ηθοποιοί με αυτόν και έφυγαν.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα βγαίνει η τρίτη σεζόν μετά από 3 χρόνια αναμονής. Και από εκεί που ήταν στο Λύκειο και κάνανε ουσίες, τέλος πάντων, τώρα είναι στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, εκείνη πήγαινε στο σχολείο χωρίς τσάντες.
1: Στο πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Στο πανεπιστήμιο της ζωής, λοιπόν. Η Zendaya και η Hunter Safer και ο Jacob Elordi και η Sydney Sweeney, τέλος πάντων. Και εντάξει, πλάκα έχει αυτή η σειρά, είναι η αλήθεια. Είναι από αυτές τις σειρές που άμα δεν τις παίρνεις τα σοβαρά, παίρνεις πάρα πολύ ωραία βλέποντάς την. Είναι το guilty pleasure.
1: Ρε, εμένα μου είχαν χτίσει ένα hype, τύπου μου λέγανε όλοι, ρε, πρέπει να δεις Euphoria, ρε, είναι τέλειο, ρε, δεν καταλαβαίνεις, ρε, και δεν είχα δει ποτέ Euphoria. Και όντως, δεν έχω δει μισή σκηνή, τύπου δεν ξέρω καν πώς λέγονται. Θυμάμαι μόνο μία σκηνή που είχα δει ένα edit στο TikTok, κάποιος μου το είχε στείλει. Και ήταν μία κοπέλα η οποία περπάταγε με κάτι τα κούνια και της έλεγε ένας πώς είσαι ντυμένη έτσι.
0: Α, λες εκείνη τη σκηνή που είναι στο φεστιβάλ, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά
0: πάει, I know I'm dressed like a hooker, but...
1: Και μετά είχε πάει και είχε ρίξει μία...
0: Μια... Ναι, ναι.
1: Ένα καζάνι με
0: πατάτες. Ένα καζάνι με τσίλι.
1: Με τσίλι, κονκάρνε, ξέρω εγώ. Full random, full random.
0: Μου το βγάλε και εμένα στο φοριού αυτό, είναι πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ό,τι να είναι γενικά. Κοιτάξτε. Οπότε δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το impact που έχει σε κόσμο.
0: Έχει impact, σίγουρα έχει impact στο μακιγιάζ. Ξεκίνησε ολόκληρο κίνημα με αυτά τα glitter και με αυτά τα εφέ.
1: Είχε
0: πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το All For Us, ο Labyrinth το είχε κυκλοφορήσει σαν solo στην αρχική του εκδοχή. Όμως στο τέλος της πρώτης σεζόν, η σεζόν τελειώνει με τύπου musical και το τραγουδάει Zendaya. Και το τραγουδάει εξαιρετικά κιόλας.
1: Μισό τα musical, έλεος.
0: Εντάξει, σε εκείνη τη σκηνή ήταν ωραία όμως, γιατί επειδή ασχολείται και ήταν θέμα η πρωταγωνίστρια, η Ρου, μπλεγμένη με τα ναρκωτικά, κάποιοι το εξέλαβαν σαν μεταφορά για το πώς έκανε overdose και πέθανε και το δείχνει. Γιατί
1: πέθανε η Ρου.
0: Όχι, δεν έχει πεθάνει.
1: Η κοπέλα μόνο αυτή έχει... ξέρω και τον Nate.
0: Ναι, αυτή. Αυτούς. Κάτι ξέρεις. Και...
1: Κάτι ξέρεις. Ναι, για συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, έχουν βάλει και χοροδία από πίσω, gospel. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή και αυτό θα το ακούσουμε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδισαν μαζί και βγήκε η Zendaya στη σκηνή της Coachella το 2023. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Το 23 έδινε Πανελλήνιες.
0: Και το 23 ήταν η χρονιά που δεν πήγε στην Coachella, πήγε.
1: Όχι, ψέματα.
0: Το 24, όχι.
1: Το 24 έδινε Πανελλήνιες.
0: Γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το All For Us και επιστρέφουμε.
1: All For Us.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στον Ανδρόνικο στο επόμενο εξάμεινο μια εκπομπή live μουσικής για να βγαίνει απλά στο μικρόφωνο και να τραγουδάει και να κάνει καραόκια.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Έχω ένα θέμα τρομερό.
0: Έχεις πολλά θέματα γενικά, αλλά.
1: Κάθε φορά που ακούω μία λέξη η οποία είναι στίχος από τραγούδι.
0: Ναι,
1: μου έρχεται κατευθείαν το τραγούδι μες στο κεφάλι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο παθαίνω, αλλά προσπαθώ όταν είμαι στον αέρα του ραδιοπάντη να μην το κάνω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί τα παιδιά τα ξέρω. Σας ξέρω 52 λεπτά πόση ώρα είμαι στον αέρα.
0: Όντως.
1: Δεν μου φαίνεστε λαμόγια. Λοιπόν, ακούστε.
0: Μια και είπες για Euphoria όμως και για αυτό το είπες πριν για το Euphoria. Συζητήσαμε Euphoria, Λωρίν, αυτό το τραγούδισε off air.
1: Ναι, συγκλονιστική η ερμηνεία για αυτή.
0: Θα ήθελα να μου πεις για έναν άλλο Eurovision.
1: Τι πράγμα.
0: Eurovision Ιακό καλλιτέχνη.
1: Eurovisionικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή της Coachella.
1: Λοιπόν, ανοίγω το κινητό μου και όπως σας είπα, δεν τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά. Ό,τι βλέπω από το TikTok. Και βλέπω το Just Klein να φοράει μια μπλούζα που λέει για Coachella. Ο Just Klein είναι αυτός που είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή από την Eurovision το 24, τότε με την ίδια χρονιά με τη Σάτι. Και είχε όλα αυτά τα allegations και είχε το Europapa, το τραγούδι που είχε γίνει ψιλοχαμός.
0: Είμαι πεπισμένη ότι θα έβγαινε δεύτερο ή πρώτο άμα συμμετείχε κανονικά στο διαγωνισμό.
1: Τρομερή περσόνα, αν με ρωτάς. Και έχει αυτό το πολύ συγκεκριμένο aesthetic. Και έγραφε πάνω στην μπλούζα του Just Klein goes to Coachella, κάτι τέτοιο. Και λέω, εντάξει, τρολάρει πάλι αυτός, γιατί ό,τι και να ανεβάσει είναι τρολ.
0: Ακριβώς.
1: Τύπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει τον, αυτόν τον άλλον που κάνανε παρέα από την ίδια χρονιά, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, αντιμένο το πουλί από τον Duolingo.
0: Αχ, ναι, σωστά.
1: Ναι, και έλεγε ότι, ότι αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και ότι πλέον θα διδάσκει ξένες γλώσσες. Και ο τύπος δεν ήξερε ούτε αγγλικά, ξέρω εγώ.
0: Αυτά ναι, είναι τα ωραία.
1: Τέτοια φάση. Και βλέπω Just Klein παράλληλα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Όντως.
1: Στην Coachella. Ήταν στη μικρή σκηνή ο Just, στη μεγάλη Σαμπρίνα, το ανάποδο έπρεπε να είναι.
0: Λες, του
1: ρε φίλε, έκανε να χαμό. Έκατσα από περιέργεια και πάτησε Just Klein Coachella. Χαμός.
0: Εν τω μεταξύ,
1: επειδή
0: ρεξό
1: έχει και τέλειο σύστημα ήχου, πρέπει να ήταν τρομερό experience. Βάζει και πολύ hardcore EDM και τέκνο, είναι πολύ engaging με το κοινό του. Πετάει άκυρα, inside jokes, in the middle of the performance. Είναι πάρα πολύ καλός στο show.
0: Just, έλα και στην Ελλάδα, αφού είσαι γύρω Πάπα και γύρω Trash και όλα αυτά τα σχετικά, υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις αυτή την Ευρώπη που έχουμε την ενωμένη από το να έρθεις και σε χώρες που μας γράφουν γενικά και δεν έρχονται ποτέ εδώ και να κάνεις ένα performance. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πήγαινα.
1: Χορηγία επικοινωνίας Radio Pantheon. Just Klein.
0: Θα σου στείλουμε mail. Λοιπόν, και ο Just έχει ένα τραγούδι που λέγεται Coachella και το κυκλοφόρησε το 2024.
1: Ναι.
0: Ήταν manifest.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν manifest, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το ξέραμε. Είδαμε τον τίτλο και λέμε βάλτο. Κανονικά κανένα Europapa θα σας παίζαμε ή το άλλο, το Burman of Berlin, πώς λέγεται. Που ξέρω. Δύο τραγούδια ξέρω όλα και όλα. Μην με κοιτάτε.
0: Όντως.
1: Οπότε, θα ακούσετε αυτό.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε με μια εύθυμη νότα για να συνεχίσετε μετά τη βραδιά σας. Γιατί εντάξει, Παρασκευή.
1: Εντάξει, πιο εύθυμα από εμάς δεν θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, η παρέα μας θα είναι το πικ της βραδιάς του Σικάζο. Αν λέμε ψέματα, να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Εκτός και αν μας πετύχετε στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.
1: Ακριβώς. Που καλή σας τύχη τότε. Εντελώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Καμία γνώμη.
0: Μόλις ακούσατε το The Concept, στα μικρόφωνα ήταν η Έλενα Γκριτζελάκη και.
1: Και η Έλενα Γκριτζελάκη 2, ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας ήμουνα.
0: Ίσουνα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Μετά από το Coachella έγινε. Μετά έγινε η Λωρίν, μετά έγινε.
1: Ναι, έχω περάσει διάφορα φάσματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξεχνάω ποιος είμαι. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Μ' άρεσε.
1: Είναι. Εγώ ήμουν ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας, λοιπόν, μόλις τελείωσα. Η Έλενα Γκριτζελάκη μπορεί να παραλάβει τώρα το λόγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονικέ μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Coachella του Just. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές, ακολουθούν πάντα πολύ ωραία κομμάτια στο σταθμό μας, ακόμα και όταν δεν εκπέμπει κάποια εκπομπή. Εμείς κλείνουμε την Παρασκευή.
1: Πολύ σωστά. Εμείς την κλείνουμε την Παρασκευή. Αλλά εσείς μπορεί να ανοίξετε την ημέρα σας αύριο με άπλετο Radio Pantheon. Ίσως και να τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με μια πιο σοβαρή εκπομπή από αυτή. Γιατί ναι, μεν το περιεχόμενο προσπάθησε, αλλά η τεκμηρίωση το υπερεύει.
0: Ακριβώς.
1: Λόγια σοφών.
0: Σκεφτείτε το σαν μια τελευταία δόση από αυτές τις ανοιξιάτικες διακοπές που είχαμε με αφορμή. Που είναι κλειστές οι σχολές.
1: Όλα ναι, αλλά τώρα έρχεται καλοκαίρι, ρε.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε ένα lock-in τώρα εξεταστικό και τα σχετικά.
1: Ω, καλά.
0: Και μετά θα επιστρέψουμε στο fan crazy mode. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γιου στρίχτο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Revance που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

πόλης ένας αθέατος καιρός γελάει το φρουρό της πύλης

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πόσο.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις των αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο επαναστατικό αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωση των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.